0: Ζεσταίνω με ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
7: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
6: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
8: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός

0: Πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
11: Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά. Περίμενα, συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώς πάει όλο αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Να παρακαλώ, μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
12: Όλο κλειδώνεις κάθε μέρα στο σπίτι.
11: Ναι. Και φωνάζουμε τον φίλο μας τον Πετκανίτσα. Την καλημέρα μας.
12: Καλημέρα.
11: Σέργιο. Φιλαράκι εξαιρετικός. Κορυφαίος μάλλον, όχι εξαιρετικός. Για να τα λέμε όπως έχουν τα πράγματα.
12: Πόξης.
11: Σαλούγκα μποντζόρνο. Καλημεράρες.
12: Άσε ρε Σαλούγκα φρόνο.
11: Έλα, καλημεράρες. Έχουμε μεταγραφή κλεισμένη και δεν είναι από τον ΠΑΟΚ. Είναι από τον Άρη.
12: Μαύρης ο τόπος.
11: Πριν τη δώσουμε, γκάλοπ και κίνηση. Τώρα μόλις έσκασε, τα πάντα όλα εδώ φίλε. Τα πάντα όλα λέμε. Μεταγραφές, ανακοινώσεις, ιστορίες. Τον γάνιασε στον κόσμο από τα μηνύματα που πήρα. Ναι, ο Βαρέλα, παιδιά, δεν πρόλαβε να κάνει τα 3 του χρόνια. Αλήθεια λέτε. Εγώ βιάστηκα.
12: Τι έκανε ο Βαρέλα?
11: 2 χρόνια ήταν στον ΠΑΟΚ, άρα δεν θεωρείται γηγενής.
12: Και μετά μαλώσατε εκεί με τον παπά του.
11: Ακριβώς, 2 χρόνια έκανε. Λοιπόν,
12: η μάνα έκανε την ΠΑΟΞΟ στην 4.
11: Εντάξει, εσύ θες να λες τα κουτσομπολιά, εγώ θέλω να λέω τις ειδήσεις.
12: Και έκανε και τόπο.
11: Εσύ ξέρεις το πώς, αλλά εγώ το γιατί. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
12: Παραμύθι.
11: Πάμε, Χάρη, έλα κίνηση.
13: Πάμε να ξεκινήσουμε την κίνηση στους δρόμους, εκεί όπου τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα για το πρωινό της Τρίτης. Έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις.
12: Ακόμα και τώρα, Χάρη, 9:52.
11: Παρότι δεν έχουμε.
13: Σκεφτείτε ότι είχαμε.
11: Σχολεία, δεν έχουμε.
12: Όχι, εγώ σήμερα ήρθα στη δουλειά πολύ εύκολα.
11: Ναι, εγώ όχι.
12: Ούτε σχολικά, ούτε απορριμματοφόρα, τίποτα.
11: Εντάξει. Okay.
13: Σκεφτείτε ότι εδώ πέρα στη Λαμπράκη με Περεβού υπήρχε και ένα τρακάρισμα λίγο νωρίτερα.
11: Μάλιστα.
13: Αυτοκινήτων, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα 28χρονο και είχε σπεύσει στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
11: Μάλιστα.
12: Με στην πόλη τράκαρε αμάξι.
13: Εδώ πάνω, Λαμπράκη με Περεβού.
11: Ναι.
12: Αμάξι με αμάξι.
13: Ναι.
12: Είχαμε τραυματία.
11: Περεβού. Κάτσε, Περεβού, ρε φίλε, δεν έχει λαϊκή σήμερα Τρίτη.
12: Όχι.
13: Λαμπράκη με Περεβού πάνω.
12: Κάτω.
13: Λοιπόν. Πάμε να δούμε το τι γίνεται στον περιφερειακό, εκεί όπου τα πράγματα είναι δύσκολα για όσους κινούνται με κατεύθυνση ανατολικά. Σε όλο το μήκος του είναι σχεδόν τα πάντα σταματημένα. Δηλαδή, όποιος κινείται από το ύψος από τα Πεύκα και έπειτα, υπάρχει εκεί αναφορά για ατύχημα λίγο πιο μετά. Οπότε, σημαντικές καθυστερήσεις είναι όλα σταματημένα. Δεν κινείται πραγματικά τίποτα. Όσοι αυτή τη στιγμή επιχειρήσουν στην αντίθετη κατεύθυνση, θα δουν τις ταχύτητες σου να πέφτουν από το ύψος της Τριανδρίας και με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Η Τσιμισκή επίσης μποτιλιαρισμένη. κλειδωμένη. Ελεύθερη λεωφόρο Νίκης, μποτιλιαρισμένη και η λεωφόρος Στρατού, ενώ Γεωργίου Παπανδρέου και Βασιλής Όργας με σημαντικές καθυστερήσεις. Πάμε να δώσουμε γκάλοπ.
11: Πάμε να δώσουμε
13: το οποίο έρχεται πάνω στην ερώτηση για τον GOAT, όπως μπορούμε να πούμε, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου κοστίμου, εκεί όπου έχουμε βάλει τέσσερις επιλογές, δύο αν μπορούμε να το πούμε καλύτερα για κάθε γενιά. Δηλαδή, αν κανείς πει από την τωρινή γενιά Μέση ή Ρονάλντο, θεωρούνται οι δύο κορυφαίοι αυτή τη
12: εποχή. Κάποια στιγμή πρέπει να, η πλατφόρμα να βάλει και πέμπτο και έκτο άτομο να πω.
13: Ναι.
12: Τι είναι.
13: Και σε αυτή την κατηγορία μπορώ να σου προσθέσω άλλους δύο. Έχουμε Μέση και Ρονάλντο από τους νεότερους και Πελέ με Μαραντόνα από τους πιο παλιούς.
11: Εντάξει, από τους πιστεύω το Μέση πρέπει να τον βγάλουμε εκτός συναγωνισμού. Είναι μόνος του και οι υπόλοιποι από πίσω. Ναι. Έτσι πιστεύω εγώ τώρα. Μπορώ να κάνω λάθος.
13: Ναι, εννοείται.
11: Λοιπόν, ωραία, γιατί? Χάρη μας.
13: Αυτά.
11: Γιατί. Πρώτο σκόρερ είναι σε όλο τα Μουντιάλ. Πήρε Μουντιάλ.
13: Ναι.
11: Τι άλλο θες να κάνει. Τρελαίνει όλο τον κόσμο το παιχνίδι του. Τι άλλο να κάνουμε.
12: Άρα θα βγει αυτός.
11: Θα δούμε, θα ψηφίσω κόμμα.
12: Θέλω να βγάλω τον Πελέ, να βγάλω.
11: Αυτά είναι υποκειμενικά.
12: Δεν πήγε η Ευρώπη να παίξει.
11: Υποκειμενικά είναι.
12: Κάτσε.
11: Όπως λες μια γυναίκα και λες αυτή, εμένα μου αρέσει και λέει ο άλλος, μέτρια, δεν το ξέρεις. Ο καθένας πώς θα βλέπει. Λοιπόν, μεταγραφή.
12: Η γυναίκα με τον παίκτη δεν κάνει μια σχέση. Δεν
11: με μεταγραφή, γκάγκα. Πρέπει να κάνουμε για τις μεταγραφές εδώ τώρα ονόματα. Τελειωμένη όμως αυτή η μεταγραφή. Ο Άρης σε λίγο θα ανακοινώσει την μεταγραφή για 3 χρόνια. Του Τόμ Ντελέ Μπασιρού. Νιγηριανός, σκληροτράχυλος. Τον έχω λίγο γιατί έβλεπα φέτος Τουρκία, παρακολουθώ τους άλλους. Τον πέτυχα σε μερικά μάτσι.
12: Οχταράκι, ναι.
11: Είναι εξάρο οχτάρι.
12: Ναι.
11: Τώρα το θυμήθηκα, μόλις είδα τα κοτσίδια του.
12: Ναι.
11: Γιατί δεν ήξερα το όνομα, αλλά τώρα μόλις είδα τα μούτρα του, κατάλαβα ότι είναι αυτός.
12: Τα τελευταία 2 χρόνια του θέλουμε.
11: Πέρσι ήταν στην Τζεμπερλική. Τριετές, όπως με ενημέρωσε ο Μάνος Χατζάκης, είναι ο ορισμός του τρεχαντηριού.
12: Ναι.
11: Τρέξε, μάρκαρε, κόψε, ράψε, μπάλωσε.
12: Αλλά
11: όχι, όχι, όχι.
12: Μπέναλτι βαράει.
11: Όχι. Δεν πλησιάζει καν.
12: Μάλιστα.
11: Είναι, κινείται μόνο έξω από τη μεγάλη σου περιοχή μέχρι το
12: τρίτο. Πήρε ένα χαμάλι, αυτό μας λέει.
11: Πήρε ένα χαμάλι για 3 χρόνια. Παίχτης που ξεκίνησε από τις μικρές στη Σίτι. Η Γουότφορντ τον έδωσε δανεικό στην Ρέντινγκ. Τον έδωσε δανεικό στην Τζεμπελική. Και λέει ότι δεν είναι για δικό μας επίπεδο. Πάντως ο παίχτης είναι μαχητής, είναι τρεχαντήρι, είναι μαρκάρι. Απομονώνει αστέρες αν θέλεις, δηλαδή του βάλεις εκεί, βάλει τον κόλλα πάνω του, αν τον φας, θα τον φάει.
12: Αυτά παλιά είναι, ρε.
11: Είναι τέτοιο στυλ. Τρεχαντήρι, ορισμός Νιγηριανός, γεννήθηκε στο Μάντσεστερ. Η καταγωγή του είναι από την Νιγηρία. Κάτω από 80, είναι 78. Ο Άρης θα τον έχει για 3 χρόνια. Μεταγραφή είναι.
12: Άρα με αυτό που μας λες,
11: ναι,
12: δεν μπαίνει το σιώπι.
11: Ναι. Δεν νομίζω να πάρει.
12: Γιατί χθες με τον Καρατζαφέρη που μίλησα,
11: ναι,
12: μου λέει.
11: Γιατί σκέψου ότι
12: μπορεί να μείνει ο Σιώπης ή ο Τσιριβέγια. Ένας από τους δύο μου λέει θα μείνει.
11: Άρα για να
12: αρχίσει αυτός εδώ, αλλά δεν έρχεται ο Σιώπης.
11: Ναι, αυτός είναι ένας ψηλός Σιώπης. Μπράβο, μια χαρά μου τον μετέφερες.
12: Δεν είναι ο
11: Σιώπης. Επειδή έβλεπα Τουρκία, αλλά δεν ήξερα τα ονόματα. Τώρα το θυμήθηκα που τον είδα με τα κοτσίδια. Βέβαια μετά κουρεύτηκε κιόλας, είχε κουρευτεί. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι ορισμός του εξαριού.
12: Τρέξε μαύρη γιατί θα
11: τρέξε, κόψε, μπάλωσε. Αυτά.
12: Αυτά.
11: Ταχυδύναμη, ένταση, δύναμη.
12: Μάλιστα.
11: Είναι. Κάνει. Δεν τα κάνει όλα.
12: Εργάτης, χαμάλης.
11: Είναι εργάτης, χαμάλης. Χαμάλης, ναι, ακριβώς.
12: Είναι ένα χαμάλι Αφρικανό που είναι. Εντάξει, ωραία.
11: Αυτός είναι.
12: Χρειάζονται.
11: Το θυμάμαι και στη Γουότφορντ με τα κοτσίδια αυτά. Μετά κουρεύτηκε κιόλας.
12: Εντάξει.
11: Okay. Με τη Γουότφορντ έχει κάνει 81 συμμετοχές. Είναι παιδί που ξεκίνησε Ακαδημία στη Σίτι. Δεν κακή μεταγραφή.
12: Το μωρό τι θα κάνει. Αυτό θα τρέχει εκεί, ωραία.
11: Δεν είναι κακή μεταγραφή.
12: Ναι.
11: Εγώ έτσι
12: μωρό τι θα κάνει. Ο Πασχάλης της γιαγιάς Δάκα έκανε μια συνέντευξη και άρχισε να πλέκει το εγκόμιο του μωρών από ό,τι διάβασα κάπου.
11: Ναι.
12: Τι
11: ναι,
12: σημαίνει αυτό.
11: Συνέντευξη. Εντάξει, μπορεί να τον κρατήσει το μωρόν. Ο μωρόν αλλιώς θα του μείνει αμανάτη. Αλλιώς θα του μείνει αμανάτη.
12: Εγώ θα τον κρατούσα το μωρό, θα ψάχνει άλλον. Θα μου περπατάει όλο το χρόνο.
11: Λες,
12: 100%.
11: Δεν ξέρω, φίλε. Τι να σου πω τώρα.
12: Θα μου περπατάει 100%.
11: Λοιπόν, αυτά με την
12: μεταγραφή. Τι λέει Μέντερ, προσευχές, τι γράφει.
11: Πού είδες, τι είδες. Όχι, αυτό είναι το χθεσινό. Πάμε λίγο σε άλλα θέματα. Αυτό πρώτη
12: με ευχές και προσευχές.
11: Αυτό είναι το πρώτο σέλιδο. Ανακοινώθηκε ο Λύση, εντάξει.
12: Την αφετηρία
11: από κάτω έχει το Σάντα Μαρία, τον Παύλο Μαρτίνε, τον Χατζηδιάκο, ο Χαραλάμπους, Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Χαραλάμπους.
12: Ποιος είναι ο Χαραλάμπους?
11: Ένας μέσος που παίζει στην Λεμεσό, στον Άρη Λεμεσού. Έτσι. Αλλά για Χατζηδιάκο, Σάντα Μαρία, Πάπλο Μαρτίνεθ, τώρα δώσαμε το όνομα του Αμπάντα. Γιαννούλη είναι παίχτες οι οποίοι.
12: Ο Χατζηδιάκο τώρα στα τελειώματά του.
11: 29 χρόνια. Ναι,
12: 29 χρόνια. Το τελειώματα
11: είναι.
12: Το βλέπει πώ παίζει.
11: Τελειώματα 29 με τρελάνεις τώρα.
12: Τα τελευταία δύο χρόνια τι.
11: Σιχοπεχάκι, πήρε πρωτάθλημα την πρώτη χρονιά, ναι, και πέρσι δεν τράβηξε όλη η ομάδα.
12: Α, η ομάδα δεν τράβηξε.
11: Κάτσε, δηλαδή με το ίδιο σκεπτικό. Δηλαδή, και τώρα... ο Κουλιεράκης άμα είναι, δεν έπαιξε, ναι, δεν είναι καλός.
12: Το πεσμένο θα με φέρει τώρα.
11: Εντάξει, οι παίκτες αν ένα χρόνο ξέρει, έχουν έτσι. Εσύ τα λες ο ίδιος.
12: Ναι.
11: Εσύ τα λες ο ίδιος για τον τέλειο. Δηλαδή τώρα σε πήρε στου Χατζηδιάκου 29.
12: Με πειράζει, ναι, με πειράζει. Με ενοχλεί. Είναι πεσμένο.
11: Ζούμε για το μεσημέρι, λέει πλέον. Η ψήρα. Ναι. Ο Γρηγόρης θα πει το όνομα της Γκετζεμπριλίγκη. Έτσι, που θα έπαιζε ο πρώην παίκτη, ο νέος παίκτη στο Άρη.
12: Σιγά μην τον ξέρει αυτόν τον παίκτη τώρα, σιγά μην ασχοληθεί.
11: Εντάξει, εσύ, ο Γρηγόρης ασχολείται με άλλα πράγματα.
12: Σιγά μην ασχοληθεί με τον Άρη.
11: Ναι.
12: Σιγά.
11: Στα θετικά του Αμπάντα Κουλ πες ότι έχει πάρει ήδη 10 τρόπαια. Εντάξει, με τη Σέλτικ έπαιρνε τρόπαια. Ναι, εντάξει, οκ.
12: Ποιον λέει για τον Εκστρέμ.
11: Για τον Εκστρέμ. Είναι σημαντικό για μένα.
12: Ναι, ναι, ναι.
11: Είναι σημαντικό, δηλαδή από τα μειονεκτήματα του προπονητή που φέραμε,
12: ναι,
11: είναι ότι δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό για μένα. Για μένα. Θεωρώ ότι πρέπει να έχεις κάνει πρωταθλητισμό. Άσχετα εάν το επίπεδο του ήταν ψηλό, δηλαδή θα μου πεις καλά ρε Κουλ. Δηλαδή ο Νίκολης που μας ζάλιζες πέρσι.
12: Πού να τον κάνει τον πρωταθλητισμό?
11: Τον πρωταθλητισμό τον έκανε στην Ουγγαρία.
12: Ναι.
11: Σιγά το πρωτάθλημα.
12: Ναι,
11: οκ. Okay. Αλλά έχει κάνει πρωταθλητισμό. Ξέρει ότι πρέπει να κερδίζει όλα τα μάτια.
12: Και ο δικός σου έκανε πρωταθλητισμό στη Ρουμανία. Και ναι, πήγε στη Ξάνθη μετά.
11: Ναι, έκανε στη Ξάνθη και στη Ξάνθη έκανε. Για τα δεδομένα τη Ξάνθη πρωταθλητισμό έκανε.
12: Πέμπτη, έκτητη είναι.
11: Πλάκα με κάνει τελικό κυπέλου την πήγε, πλάκα με κάνει για Ξάνθη.
12: Άμα δεν και εγώ όταν τα μάξει, δύσκολα θα.
11: Με συνέδρα του δεν έκανε,
12: ναι,
11: ποτέ.
12: Ναι, ναι, ναι.
11: Πλάκα με κάνει.
12: Ναι.
11: Λοιπόν, τελειώσαμε και με Άρη, μεταγραφή. Αλλά δεν θέλω να.
12: Δεν τον ήξερα.
11: Είναι, εντάξει, γράφτηκε στην Κύπρο. Δεν νομίζω να ασχοληθεί.
12: Δεν
11: νομίζω να ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ. Πλά γράφτηκε αυτό στην Κύπρο. Τώρα θα δούμε. Πολλά γράφονται και μένουν εκεί. Τώρα, ο Ηρακλής είναι τα ρέστα του για να πάρει τον Ισίνιε. Ο Ματσάρη βγει μπροστά και λέει τον θέλω. Θέλω να έχω τον Ισίνιε στην ομάδα.
12: Πόσο χρόνο είναι ο Ισίνιε?
11: 35. 35, μάλιστα, κάπου εκεί είναι. Έτσι. Ο Ηρακλής ο οποίος είναι κατά τα άλλα πάρα πολύ.
12: Το κοντά... Χαρίσιο δίπλα είναι, πες του.
11: Δεν του φοβάμαι αυτού του παίχτε. Ο Ισίνιε με ένα 60 παίχτη στεγνό, 58 κιλά, τι ανάγκη να έχει εσύ. Αυτοί παίζουν μέχρι τα 40.
12: Μάλιστα. Ένα... Εμπεγλέρα στήλη δηλαδή.
11: Ναι, ρε, αυτό είναι ένα 60 είναι.
12: Κοντό.
11: Ναι, κοντό, στεγνό, τι να έχει ανάγκη. Απλά μπορεί να έχασε την έκρηξή του στο 100%, αλλά θα είναι τίμιο θα είναι. Λοιπόν, ο Ηρακλής που είναι κοντά να ανακοινώσει τον Τζιντόντα, πάει για δίδυμο, δηλαδή Τζιντόντα Αθανασιάδη.
12: Δεν τρελαινόμαστε μόνο
11: τώρα. Ο δίδυμο Τσάκ, δεν ήταν αυτό κάποια στιγμή?
12: Ναι.
11: Δεν ήταν, Αθανασιάδη.
12: Έπαιζε ο Αθανασιάδη και ήταν πίσω ο Τζιντόντα. Και αυτό ο Τζιντόντα, ρε Τζιντόντα.
11: Ναι.
12: Ποιον έχει μάνατζερ εκεί? Ρε Καμπερίδη, τράβο του τα αυτιά να πούμε. Θα έρθει σε ομάδα να παίξει δεύτερο. Πάνε σε μια ομάδα να είσαι αρχηγό εκεί. Θα έρθει δεύτερο του. Ο άλλο κάνει συνέχεια προπόνηση.
11: Ποιο?
12: Ο Αθανασιάδης. Όλη μέρα.
11: Αθανασιάδης, ναι. Γιατί ο Ζήφκο που δεν έχει ξεκινήσει, εγώ κάνουμε στο γυμναστήριο.
12: Τι κάνει στο γυμναστήριο?
11: Συνέχεια προπόνηση.
12: Έλαβε με τι γκόμενε, κάτι πιλάτε με τι γκόμενε, κάτι προπόνηση. Κάτι πιλάτε.
11: Τι λε ότι να είναι.
12: Με το performance τώρα με τι γκόμενε.
11: Τι λε ότι να είναι.
12: Κάνε πιλάτε να πούμε.
11: Ό,τι να είναι. Θε να πει κάτι αντιδραστικό.
12: Κάνει προπόνηση. Βγάζει ρε χιλιόμετρα στο διάδρομο.
11: Εσένα δεν σε βλέπει. Εσύ όταν θα πα αυτό θα γυρίζει.
12: Ποιο?
11: Ο Ζήφκο.
12: Πόσο χρόνο είναι ο Ζήφκοβιτ?
11: Πόσο, 29.
12: Θα ζει 58.
11: Πού να ξέρω, ρε φίλε, τι είμαι μάγο, θα ζει λογικά, ναι.
12: Α, μαζί, να ζει.
11: Ναι. Εσύ όταν θα πα, τόσο θα έρχεται. Πλάκα με κάνει τώρα, θε να με κοντάξει.
12: Κάνε την προπόνηση. Performance, κάνε το ποδαράκι.
11: Μη φωνάξω κανένα ρουβά και σε κάνει κανένα ζύου ζύτσου και σε κάνει κόσκινο.
12: Έχω δει.
11: Πού είναι συνομιλικό σου.
12: Σαν το ρουβά,
11: ναι,
12: στου καβγάδε.
11: Σε βλέπει ο ρουβά, ναι, ναι, ναι, ναι. Σε κάνει αυτά τα καρατέκα που έχει μάθει.
12: Αμα γύρω καβγά, σε μάθω εγώ μπάλα τώρα. Αμα γύρω καβγά στην ταβέρνα, δεν μετά τα καρατέκα και αρχίζει άλλο. Άστατα.
11: Και μετά το ταβερνόξυλο.
12: Άστατα. Το φλόρο τώρα, άστον. Κάνει κολοτούμπε τώρα ο Ρουβάλη.
11: Κάτσε ρε Μπίλη, ναι, να το δούμε. Λέμε κανένα δύο βόλτε αυτό στη Θεσσαλονίκη. Πώ το βλέπω, θα τον πάρει κάτω βόλτε. Κάτσε ρε Μπίλη.
12: Τι να λέει για ποιον.
11: Τον παίχτη του Άρη αυτόν εδώ, τον Κοτσιδά. Έτσι. Κούλα, η μεταγραφή που αλλάζει επίπεδο τον ΠΑΟΚ είναι μία και το ξέρει κι εσύ. Ναι, συμφωνώ.
12: Ποια είναι?
11: Ο Πάπλο Μαρτίνεθ.
12: Ο Χαφ.
11: Ο Χαφ του, ναι, τη Λεβάντε. Όντω αυτό, αν έρθει, αλλάζει λεβ. Δηλαδή παίρνει Σάντα Μαρία και Πάπλο Μαρτίνεθ στη θέση
12: τίποτα
11: του Οσδόεφ και του Μεϊτέ,
12: ναι, ναι.
11: Έτσι, αν δεν είναι καλά ο Μεϊτέ, που θα γίνει η κουβέντα αυτές τις μέρες να δούμε τι και πώς. Έτσι, και αλλάζεις level. Και έχεις και τον Ζαφύρι,
12: ναι,
11: έχεις και τον Καμαρά, παίρνεις και τον Μπιάνκο για πέμπτο και τελείωσες με τα χάφους.
12: Άντε το Ζαφύρι να το δούμε τι γκολ θα κάνει φέτος.
11: Ο Ζαφύρης, άστο Ζαφύρι. Ο Ζαφύρης φέτος, εγώ θα σου κάνω πρόβληση, θα είναι το καλύτερο χάφ του πρωταθλήματος.
12: Ποιος?
11: Ο Ζαφύρης.
12: Άντε,
11: ναι. Να δω την κολοτούμπα σας. Θέλω να βλέπω τις κολοτούμπες όμως.
12: Γιατί οι παοξίδες φωνάζανε.
11: Οι παοξίδες, οι μισοί και παραπάνω δεν ξέρουν ποδόσφαιρο. Για τους κάνω εγώ τώρα.
12: Το ξέρουμε.
11: Άσα φωνάζουν. Εδώ ούλεζαν για τον Λουτσέσκου. Τώρα που έφυγε, αρχίζουν, ξεσλακίζουν και αυτοί.
12: Δεν χρειάζεται να μας πεις για τους εργομένους.
11: Οι μισοί και παραπάνω δεν έχουν ιδέα. Δεν έχουν ιδέα, όπως το λέω.
12: Τα ξέρουμε.
11: Λοιπόν, τα ξέρουμε, αλλά άμα τους τα λέμε, στεναχωριούνται. Βλέπω πάντως αυτός ο Μπελού, πώς το λένε, το Άρη που πήρε αυτός, ο Ντέλεμπες Μπασιρού.
12: Ο Μαύρος.
11: Είχε κάποιους τραυματισμούς βαρβάτους. Στη μία το 21 έμεινε 274 μέρες εκτός.
12: Χτύπησε εσύ.
11: Την άλλη 183 μέρες εκτός το 23.
12: Για ξάπλες ήρθε
11: και το 25 έμεινε και σχεδόν 2,5 μήνες πάλι εκτός.
12: Μάλιστα.
11: Εντάξει, έχει γόνατο.
12: Χτυπημένο αμάξι πήρε ένα καρυμπίδι.
11: Ναι. Καλά, ο Άρης
12: δεν παίρνει την καλύπρα να πούμε.
11: Συνηθίζει. Γιατί πάει να πάρει το Σιώπη.
12: Ποιος.
11: Και ασχολείται.
12: Δεν
11: τώρα,
12: ξέρω.
11: Τώρα μου πει τον έκλεισε αυτό, να γεια σας.
12: Γιατί τέξε. Ο Παλαθηναϊκός μπορεί να διώξει τον Τσιριβέγγι και να κρατήσει το Σιώπη. Γιατί κάνει καθάριση.
11: Ο Απάντα κούλνε σφαίρα γρήγορα. Το ξέρω, ρε Χρήστο, εμένα το λες. Αφού είπαμε, αν τον πάρει ο Πάουκ είναι upgrade. Ο Απάντα τον ξέρουμε από τη Celtic. Αν τον πάρει είναι άλλο level. Άσε τι λέει εδώ τώρα ο Ντίνος.
12: Σήμερα Τρίτη είναι.
11: Ναι.
12: Άντε να δω μέχρι την Παρασκευή τι μεταγραφές.
11: Μέχρι την Παρασκευή ο Πάουκ πρέπει να έχει ανακοινώσει δύο μεταγραφές.
12: Άντε να δω.
11: Συμφωνώ μαζί σου.
12: Άντε να δω.
11: Και πρέπει μέχρι την Δευτέρα που θα φύγει να πάει ο Λαδία να πάρει άλλον ένα τουλάχιστον. Ένα-δύο ακόμα.
12: Κωνσταντέλια Σκαλάνη έχει τίποτα γρήγορα.
11: Μια χαρά το προπόνηση έκανε.
12: Καλός, κανονικός.
11: Μια χαρά. Προπονησούλα έκανε. Θες ο Μεϊτέ δεν έκανε μια που εσύ ενδιαφέρεσαι.
12: Μεϊτέ έχει να πει εκεί, δεν κάνει προπόνηση
11: μετά. Με αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Λοιπόν, στο μπάσκετ θα επιστρέψουμε να πούμε δύο-τρεις ειδισάρες.
12: Δεν υπάρχει.
11: Θα τα πω εγώ. Γι' αυτό είμαι εδώ πέρα να είμαι ενημερωμένος, να ενημερώνω τον κόσμο.
12: Τι μπάσκετ θα πει.
11: Μπάσκετ έχουμε Αντετοκούμπο, έχουμε Φαλ. Έχουμε μεταγραφή τριαριού ΠΑΟΚ. Πλάκα με κάνεις.
12: Κριαριού.
11: Τριαριού.
12: Τριαριού.
11: Πάμε break.
12: Πάμε break.
11: Κρεάρι είμαι εγώ πάντως, να ξέρεις.
12: Ναι.
11: Κρεαράκι.
12: Ασχολείσαι και με.
11: Άστρα.
12: Με τα άστρα, ναι.
11: Φίλε, έχω βγάλει. Έχω κάνει κονέδια για να μην το πω.
12: Γιατί δεν κάνουμε μια εκπομπή να φέρουμε μια κοπέλα να λέει με τα άστρα, ναι.
11: Ένα διάστημα της ζωής μου. Ένα διάστημα της ζωής μου, το κόλπο στα μπάρα. Που, γιατί βγαίναμε έτσι με τα ζώδια. Είχε 100% επιτυχία, φίλε.
12: Μάλιστα.
11: Μιλάμε, είναι φοβερό. Και από εκεί λέω, ρε, εσύ δεν το επεκτείνω λίγο.
12: Σωστά,
11: να
12: ναι.
11: Το βελτιώσω για να πάρουμε upgrade κι άλλο. Μιλάμε
12: βρήκε,
11: τώρα.
12: Βρήκε τις ηλίθιες εκεί και
11: φυσικά. Πιάνε τα ζώδια, λες οροσκόπο, μπαμπα, δυο χαρτσικά. Ναι, σπάει ο πάγος.
12: 40% χαζές είναι.
11: Τι πράγμα, εδώ εσύ έξυπνε. Λοιπόν, break θα κάνουμε τώρα και θα επιστρέψουμε με tell news. Θα τα πω εγώ σήμερα, δεν πειράζει.
12: Εσύ τελειώνεις δύσκολος είσαι.
11: Δύσκολος. Ναι. Ναι, αλλά εσύ πριν που. Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Έλα εδώ. Μη μου φεύγεις. Πριν που. Ό,τι έλεγα για τον ΠΑΟΚ είχες αντιρρήσει, μήπως έγινε τίποτα μισθαδικός. Έλεγα τις ειδήσεις, δεν σ' άρεσε τίποτα. Το ένα ξυνούσε, το άλλο βρωμούσε. Άρα νομοτελειακά καταλήγουμε ότι είσαι μισθαδικός.
12: Τσιγκούνησε, δεν δίνει.
11: Α, τσιγκούνησε, δεν δίνει, ε. Λοιπόν. Θα έχουμε πάντως από ό,τι γνωρίζω αυτήν την εβδομάδα τελευταίο πολύ κρίσιμο ραντεβού ερασιτέχνη με τους ανθρώπους Μιστακίδη για να δουν τα γη με το γήπεδο. Δηλαδή, τελειώστε τώρα, παιδιά, για το Θεό τώρα. Το μονογενή. Δηλαδή, κάπου όπα. Τώρα, πριν δώσω σκητάλη στον φίλτα το Παναγιώτη Σωτηρόπουλο για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, κακά τα ψέματα. Το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να περιμένεις το Σαββατοκύριακο για να βγεις έξω. Από 18 Ιουνίου οι Πέμπτες γίνονται η νέα σου καλοκαιρινή συνήθεια. Ο Ηλίας Καμπακάκης ανεβαίνει στο stage της πιάτσα του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη και μας χαρίζει κάθε Πέμπτη τις πιο απογειωτικές μουσικές βραδιές. Είσοδος ελεύθερη και δωρεάν πάρκινγκ, live επιτυχίες, λαχταριστό street food, δροσερά κοκτέιλάκια και συναρπαστικό παιχνίδι σε 4 game halls. Είναι η νέα σου καλοκαιρινή ρουτίνα. Όπως είπαμε, η καλή έξοδος δεν περιμένει το Σάββατο. Ηλίας Καμπακάκης στην πιάτσα του Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη, είσοδος άνω των 21. Απαραίτητη εγγραφή στο καζίνο. Ερμάνος μου, επιστρέφουμε μετά το ενάρετο διαφημιστικό. Πάμε λίγο μπάσκετ, θα ανοίξουμε και γραμμές.
14: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ Αλφα Κάπα 22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
15: Το 1982 στα γήπεδα της Ισπανίας εμφανίστηκε μία από τις πιο θεαματικές ομάδες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Η θρηλυκή Βραζιλία, τον Σόκρατες, Ζίκο και Φαλκάο, μάγευσε τους φιλάθλους με επιθετικό ποδόσφαιρο, τεχνική και φαντασία. Όμως δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στην κορυφή. Στον καθοριστικό αγώνα με την Ιταλία, στο στάδιο Σαριά της Βαρκελόνης, οι Βραζιλιάνοι παρέδωσαν μαθήματα επιθετικού ποδοσφαίρου, όμως τα αμυντικά λάθη και ο εκπληκτικός Πάολο Ρώση έστειλαν τους Ιταλούς στο τελικό. Η σκουάντρα Ατζούρα κατέκτησε τελικά το παγκόσμιο κύπελλο νικώντας 3-1 Δυτική Γερμανία με τα γκολ των Ρώση, Ταρντέλη και Αλτομπέλη. Όμως εκείνη η Βραζιλία έμεινε στην ιστορία ως η ομάδα που δεν πήρε ποτέ το Μουντιάλ, αλλά κατέκτησε για πάντα την καρδιά των φιλάθλων.
16: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
17: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
18: Ώρα για φορόλτης Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
19: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
20: Στην ανακαίνιση, φορόλτης Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
21: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
20: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
21: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
19: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
21: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
10: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
22: Καλή σας ημέρα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες πλήρους κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε άτυπη χωματερή στην περιοχή Τσαΐδια της Περαίας στη Θεσσαλονίκη. Παρά τις αναζωπηρώσεις, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής την έχουν οριοθετήσει, ενώ η έντονη οσμία έχει επηρεάσει πολλές περιοχές της πόλης. Με τα δύο αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συνεδριάσεων και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Το Ιράν διατηρεί τον έλεγχο του στενού του Ορμούς, δηλώνοντας ότι η διαχείριση της θαλάσσιας οδού δεν θα επιστρέψει στην προπολεμική κατάσταση. Ήλιο φάνηκε κανονικές για την εποχή, θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στη χώρα και τις επόμενες ημέρες, με την αστάθεια να περιορίζεται κυρίως στα ορεινά υπηρετικά. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα, όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
23: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
24: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
25: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
24: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
26: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
27: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
28: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
29: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
30: Να ζήσετε.
31: Άσε εμένα πρώτα.
32: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
33: Πάρτε του το μικρόφωνο.
34: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions
0: και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πού πας?
2: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλγα 26.
1: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Πέτσα από 88.gr.
3: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ. Επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
6: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuity Pro. Το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία, αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro. Και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλήρωση τώρα. Intuity Pro κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
8: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
9: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ανατομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Biocar Plus 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
30: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν έλιξιρ 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
33: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
34: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
35: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
36: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
37: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
38: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
39: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Η Νόβα και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι με αφορμή τις συναπαστικές σειρές «Η Ύπουλη Βασίλισσα», «Ο κύριος Σπέιτ» και «Μον Μαρτί», που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Εάν είσαι συνδρομητής, βέβαια, ενεργός της τηλεόρασης Nova, μπες τώρα στο nova.gr και απλά δήλωσε συμμετοχή. Εάν δεν είσαι συνδρομητής, επέλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόραση, τηλεόραση της Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση. Καλημεράρες, καλημεράρες, rap and cool στα αυτάκια σας εδώ. Δεν αφήνουμε τίποτα ορθιό, τα σχολιάζουμε όλα, ειδήσεις, εξελίξεις, ίντριγκες. Και η τελευταία είδηση που τη δίνουμε πάλι, μόλις τώρα ανακοινώθηκε από την Ιταλία, ο Παναθηναϊκός έκλεισε τον deal με τον De Vrij. 3 εκατομμύρια ευρώ, πριν από λίγο το έκανε τουιτάρισμα ένας από τους πιο δυνατούς, τέλος πάντων, ανθρώπους που ασχολούνται με τα μεταγραφικά εκεί στην Ιταλία, ο Νικόλο Σίρα. Done deal, confirmed, Στέφαν De Vrij του Παναθηναϊκού, Pending Medicals, περνάτε ιατρικά.
1: Πάρτε ένα προτάσμα Παναθηναϊκό, τραβάτε τις τρίχες.
0: Ο Παναθηναϊκός μέχρι το 28 είναι η συμφωνία.
1: Πάρτε ένα προτάσμα Παναθηναϊκό.
0: 3 χρόνια τον χρόνο, 3 εκατομμύρια τον χρόνο. Ο De Vrij.
1: Μεγαλύτερο μπάτζετ από εσάς έχει.
0: Θα το δούμε ακόμα. Θα το δούμε. Περίμενε. Περίμενε. Βιάζεσαι, ρε.
1: Να βιάζεσαι.
0: Όπως βιάζεται το 70% πάντα βιάζεσαι. Περίμενε να δεις.
1: 3 εκατομμύρια το χρόνο. Πού έχετε συμβόλες εσείς,
0: ο De Vrij, θες να το δούμε λίγο. Εντάξει, μόνο
1: 3 εκατομμύρια το χρόνο, ποιον έχετε. Το ταβάνι σας είναι 1,5 εκατομμύριο.
0: Το ταβάνι είναι το 1,5. Ναι, εκεί. Και καλά είναι που είναι εκεί, εγώ θα σου πω. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Αυτό δεν είναι απαραίτητο. Λοιπόν, ο De Vrij, ο οποίος είναι 34. Έτσι, δεν θες να τον σχολιάσουμε.
1: Μεγάλος είναι.
0: Είναι 34 μισό για την ακρίβεια. Έτσι, είναι 34 μισό.
1: Εγώ δεν τον έπαιρνα.
0: Γιατί ρε.
1: Πολύ μεγάλος.
0: Έλα ρε, πολύ μεγάλος, 34 μισό.
1: Μπορεί να μου βγάλει.
0: Ένα χρόνο στον παίζει εύκολα.
1: Παίρνεις εδώ στο ραδιόφωνο 75χρονο.
0: Έχουμε και πάνε και πολύ καλά κιόλας.
1: Ποιος πάει καλά.
0: Δεν έχουμε 75χρονο.
1: Ποιον έχουμε.
0: Ο Παζαφυρίου.
1: 83 είναι.
0: Φαντάσου, ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα.
1: Άλλον έχει.
0: Είχαμε τον φίλο σου.
1: Ποιον, τον Σαράντο. Τον έφαγε ο Μπούζος.
0: Τον έφαγε, ναι, εντάξει. Λοιπόν,
1: έφαγε ο Μπούζος.
0: De Vrij στον Παναθηναϊκό. Έτσι, De Vrij στον Παναθηναϊκό με 3 εκατομμύρια. Εντάξει, έρχεται για να γίνω ηγέτης άμυνας. Έρχεται για να γίνω ηγέτης άμυνας. Τώρα στην Ίντερ έπαιζε μέχρι πέρσι. Τι να συζητήσουμε τώρα για τον De Vrij. Μέχρι πέρσι, εντάξει, δεν έπαιξε πάρα πολλά μάτς, βέβαια.
1: Με χαλάει πέρσι λίγο η ηλικία του, αλλά είναι μεγάλος παιχταράς.
0: Είναι Ολλανδός παιχταράς.
1: Μην μου βγάλει κανένα κουσούρι, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει.
1: Καμιά θλασούλα. Σαν τον. Ο Βίτα, ναι, ο Βίτα.
0: Εντάξει, ο Βίτα την πρώτη χρονιά. Ο Βίτα είναι 38 τώρα, 37. Ναι, πόσο εκεί πάει.
1: Και τον έχουν ακόμα εκεί.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε για παίκ που έχει 300 παιχνίδια σχεδόν με την Ίντερ.
1: Εντάξει, φέτος.
0: Θα φέγαινε τώρα το 50% στη Λάτσιο. Εντάξει, τώρα μιλάμε.
1: Εντάξει, ο προπονητής του Παναθηναϊκού ξεκαθάρισε. Θα παίξουμε τετράδα και όχι με τρεις πίσω.
0: Ναι.
1: 3-5-2.
0: Νομίζω και ο Λύση έτσι θα παίξει.
1: Ναι.
0: Με τετράδα θα πάει. Δεν νομίζω να το παίξει με τριάδα.
1: Πόσα εξτρέμ έχει ο Λύση.
0: Ο Πάοκ.
1: Ναι.
0: Έχει αρκετά.
1: Άρα δεν μπορεί να παίξει 3-4-3-3-5-2.
0: Άμα θέλει, μπορεί να το παίξει. Να βάλει αντί για back half, να βάλει τον Ζήφκοβιτς π.χ. Να βάλει, να βάλει τον Ζήφκοβιτς δεύτερο φόρο. Ό,τι θε μπορεί να κάνει.
1: Κοίτα, ο Πάοκ 3-4-3.
0: Μπορεί να παίξει.
1: Επειδή τα χάψα είναι μάπα, να πούμε.
0: Γιατί είναι μάπα.
1: Μάπα είναι.
0: Ποιο.
1: Ο Φλουμ του Ζαφύρι.
0: Ναι.
1: Ο οποίο είναι εντάξει το παιδί, έτοιμο κτλ.
0: Ναι.
1: Ο ένα είναι κουτσό. Ο άλλο πήγε παθαίνει θλάσει. Ο Καμαρά.
0: Ναι.
1: Ο ένα σε μετέ είναι κουτσό.
0: Ο άλλο σε μετέ είναι βόλιο παραπάνω.
1: Πώ το λέω τον Ιταλό.
0: Ο Μπιάνκο περίμενε. Δεν ανήκει αυτή τη στιγμή στον Πάοκ.
1: Τι Μπιάνκο είναι.
0: Ο Μπιάνκο δεν ανήκει. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: 3-4-3.
0: Εγώ βλέπω τον Σάντα Μαρία και τον Παύλο Μαρτίνε. Θα είναι ο Πάοκ κάνει αυτό το upgrade στα χάφτου. Μαζί με τον Ζαφύρι.
1: Άμα πάρει τον Σάντα Μαρία. Άμα πάρει τον Σάντα Μαρία με τον Ζαφύρι. Βάλει 3 στόπερ, λέμε.
0: Μπορεί να το παίξει.
1: Και παίξει Κωνσταντέλια, Σέντερ Φόρ, ξέρω εγώ ποιο θα είναι, και Ζήφκοβιτς.
0: Ναι. Μπορεί να το παίξει. 3-4-3 λες να παίξει.
1: Κοίταξε.
0: 3-5-2.
1: Με τον Κωνσταντέλια μπορεί να παίξει 3-4-3, γιατί στην πλευρά πρέπει να παίξει ρόλο. Ο Κωνσταντέλια δεν είναι. Είναι άναρχο. Μπορεί να παίξει 2 χαφ και τον Κωνσταντέλια τρίτο, 2 μπακ και 2 φόρ.
0: 3-4-3
1: δώσει. Ο Πάοκ δεν μπορεί να παίξει.
0: Δεν μπορεί, 3,
1: με τον Κωνσταντέλια δεν μπορεί να παίξει.
0: Λοιπόν, μάνι μάνι δώσαμε. De Vrij στον Παναθηναϊκό. το εξτρέμ του ΠΑΟΚ, τον Άμπαντα, ο οποίος είναι σφαίρα, μακάρι να τον πάρει εγώ θα πω.
1: Δεν τον πήρε. Ο Άρης πήρε εκεί τον μαύρο.
0: Ο Άρης πήρε τον
1: Τρεχαντήρα.
0: Τον Τελέ Μπεσιρού. Μάλλον δώσαμε τρεις θέσεις μεταγραφές.
1: Που είναι τρακαρισμένο αμάξι, πήρε ο άλλος ο Καρυπίδης.
0: Έχει πολλές τραυματισμούς.
1: Τρακαρισμένο αμάξι.
0: Το παιδί αυτό ξεκίνησε με άλλο ποτέ, αλλά τον πήρε κάτω.
1: Η μάμα δεν είχε κουσούρι μόλι τον Άρη θα αρχόταν.
0: Παίρνει κουσουρλίδε συνέχεια ο Άρης. Συνέχεια κουσουρλίδε. Άμα μου κάτσε, μου κάτσε. Είναι σε καλή ηλικία
1: 20.
0: Παίρνει
1: τον μαύρο κουσουρλί.
0: Παίρνει.
1: Τι να κάνω τώρα δηλαδή.
0: Μπάσκετ! Μπάσκετ!
1: Όπα, είμαι όλο αυτιά.
0: Μπάσκετ. Από ποια. Καταρχά, ξεκινήσουμε από τον Αντετοκούμπο, ο οποίο μα δίνει την είδηση τη χρονιά.
1: Αντετοκούμπο, να βρει
0: αφήνει
1: ένα...
0: το Μιλγόκι μετά από πόσα χρόνια, 12, 13, 13 χρόνια. Αφήνει το Μιλγόκι.
1: Πώ το λένε, μα Μαϊάμι Χιτ πάει.
0: Μαϊάμι Χιτ λοιπόν. Miami Heat, ναι. Πάει, αφήνει το βορρά, πάει κάτω στις παραλίες.
1: Θέλει να κάνει Μαϊάμι. Θέλει να κάνει μπάνια.
0: Διακοπάρες.
1: Θέλει να κάνει διακοπάρες. Έχει γκόμενα μόνιμη αυτό.
0: Παντρεμένο είναι άνθρωπο με πέντε παιδιά, πόσα, τέσσερα, πόσα δεν ξέρω τώρα να κάνω και
1: κάνω. Το
0: βέβαια.
1: Το πιάσαν κότσο και αυτό.
0: Την έχει από τότε που ήταν μαζί σχολείο ήταν. Από μικρή είναι.
1: Α, κύκνος είναι.
0: Κύκνος είναι.
1: Αυτός είναι κύκνος.
0: Ναι, αυτός είναι ορίζοντα. Εγώ είπα, έγινα κύκνος μετά τα 36.
1: Έτσι και ο Σβέρκο τι κύκνος λες. Άκου κύκνο.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης φεύγει από το Μιλγόκι μετά από 13 χρόνια με το trade που γίνεται για να πάει στο Μαϊάμι με 24 πόντους μέσο όρο, 10 rebound και 5 assist ανά μάτς.
1: Φρέστε αυτά, πόσα φράγκα θα πάρει να πει.
0: Α, εντάξει, εκατομμύρια πολλά. Μπορεί να παίρνει τον χρόνο.
1: Θα βρει κανένα επιχειρηματία για τον Άρη. Α, τα εκατομμύρια τώρα.
0: Τι, κι άλλο. Δεν έβρε στο μπάσκετ.
1: Στην μπάλα, βρε πια.
0: Α, στην μπάλα λε.
1: Έφερε και
0: τον Άρη. Άρα θα δηλώσει επίσημα Αριανό, γιατί κάτι αριανάκια μου που μου ανέβασαν ήδη. Άντε, λέει η πρώτη-τελευταία ομάδα και μετά σε περιμένουμε, λέει.
1: Μπορείτε να του βρίσκετε τη μάνα υπαοξίδε άνετο τώρα.
0: Ναι,
1: βέβαια. Καλοί άνθρωποι.
0: Το Μιλγόκι πήρε σαν αντάλλαγμα τον Τάιλερ Χίρο, ναι, τον Κελέρ Βουέρ και τον Χάιμε Γιάκερ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και τον Γιακουτσιόνη. Έτσι. Και τον Γιακουτσιόνη πήρε. Πήρε τέσσερι σε αυτό το trade. Εντάξει, πάει στη μετά.
1: Πε μα για τον Μπάο και τον Άιστα.
0: Μετά Άιστρα. Γιάννη Αντετοκούμπο εποχή και το Μιλγόκι. Αλλάζει τρόπο παιχνιδιού. Σου λέει, εγώ δεν θέλω να είμαι με έναν μόνο. Θέλω να φτιάξω ομάδα. Ο Γιάννης θα πάρει. Λοιπόν, όπως αποκάλυψε το SPN, εντάχθηκε στους Heat. Αναφέρουμε πως έχει συμβόλαιο για ακόμη μια χρονιά 58 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πρέπει να βρει ένα για τον Άρη.
0: 58 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πρέπει να βρει επιχειρηματία για τον Άρη. Όταν τον κούμπο, ναι.
0: 58 εκατομμύρια. Η τετραετή του συμφωνία με το Μαϊάμι θα είναι 275 εκατομμύρια.
1: Γερός να είναι τα.
0: Να είναι γερός ο παλιά.
1: Να είναι γερός να τα αξιοποιήσει.
0: Τετραετή συμφωνία 275 εκατομμύρια ευρώ.
1: Τώρα ο Μπούζος εσύ θα κάνει το μεσημέρι.
0: Θα βάλει το μάτιο, ξέρω.
1: Θα βάλει το μάτιο.
0: Παίρνει την πόσο ώρα, το λεπτό, το δευτερόλεπτο.
1: Θα πέσει το μάτι του στο ιστικό απάνω στο μπουκάρα τον. Τώρα δεν το κούμπο και θα ζηλεύει ο Μπούζος και τσουκ τσουκ τσουκ τσουκ ο μάτιος από την άλλη μεριά. Θα κάνει το σκουρτ μαγκτάκ εκεί με το.
0: Με
1: την αριθμομηχανή να πούμε. Είμαι σίγουρος.
0: Δεν υπάρχει. Τώρα.
1: Θα κάτσω να ακούσω. Είμαι σίγουρος 200%.
0: Στάνταρ, αυτά είναι εμά.
1: Πόσα θα παίρνει τη μέρα, πόσα θα παίρνει το λεπτό.
0: Τεχνάσματα. Είναι μπούζια τεχνάσματα.
1: Ζηλεύει Μπούζο, που παίρνει με λεφτά εκατομμύρια οι άλλοι.
0: Δεν είχαμε τα προσόντα εδώ για να τα πάρουμε. Γιατί εγώ με τι άποψει να πήγαινε. Αν μπορούσε να τα κάνει και εσύ.
1: Α πήγαινε σε όλα. Στο CNN να τα πάρει και εσύ.
0: Λοιπόν.
1: Α, πήγε στο 103 εκεί πέρα με τον κόκκινο. Το κλείσατε να πούμε.
0: Το κλείσατε και πήγατε εδώ, σας υποδεχτήκαμε εγώ με τον Ράντε εδώ.
1: Ανοίξαμε την πόρτα.
0: Ανοίξαμε την πόρτα, ναι. Λοιπόν. Σοφάιτη. Τι είναι αυτό εδώ, ρε. Όλου εσεί να του πειράζει. Λοιπόν. ΠΑΟΚ μπάσκετ.
1: Ναι. Τι έχουμε εδώ.
0: Χθες βγήκε ένα σενάριο από Αθήνα που προφανώς το ξέρουν καλύτερα γιατί ο παίχτης είναι εκεί, ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται να πάρει για ψηλό τον Φαλ, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν παίχτης του Ολυμπιακού.
1: Ο Φαλ.
0: Γάλλος, 34χρονος, 2-18. Για μένα ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει και έναν τέτοιο πύργο.
1: 34 χρόνια και να παρτάλω.
0: 34 χρόνια στο μπάσκετ δεν είναι τόσο μεγάλος. Ναι. Παίζουν μέχρι και τα 40, ναι. 41, ο Λεμπρός 40-41 είναι.
1: Ο Λεμπρός δεν ξέρω, ο Λεμπρός.
0: Ναι. Το 34 στο μπάσκετ είναι σαν να στο ποδόσφαιρο 30. Μες. 31. Σε παρκέ παίζουν, σε κλειστό, μικρότερους χώρους. Είναι άλλο το άθλημα. Μην τρελαίνεσαι.
1: Μες.
0: Με το 34 στο μπάσκετ υπάρχουν και παίχτες. Ο Καλάτσης είναι 37-38.
1: Θα το δούμε τον Καλάτσης. Μην βγάλει κανένα κουσούρι και αυτό.
0: Ευρωλίγκα έπαιζε μέχρι πέρσι.
1: Έπαιζε.
0: Τώρα. Ναι, τώρα, τελευταία χρονιά Ευρωλίγκα έπαιζε.
1: Τώρα εδώ μπορεί να αρχίσει να τραβάνε τα λάστιχα.
0: Ναι, θα το δούμε. Λοιπόν, αν ο Πάο καταφέρει να φέρει το φάλ, μιλάμε για μια προσθήκη εντυπωσιακή και ουσιαστική για μένα.
1: Πόσα τα άλλα θα πληρώσει ο Τέλης.
0: Δεν ξέρω, στον Ολυμπιακό έπαιρνε πάνω από 1,5 εκατομμύριο το χρόνο.
1: Λες να του κάτσει ο Τέλης κανένα εκατομμύριο.
0: Γιατί να μην του κάτσει.
1: Μακάρι.
0: Και βέβαια.
1: Τον πήρατε.
0: Ε?
1: Τον πήρατε.
0: Δεν τον πήραμε.
1: Α, δεν τον
0: πήρα. Στην Αθήνα το γράψα χθες αργά το βράδυ.
1: Ναι.
0: Έψαξα λίγο να το δω. Δεν μου το αρνήθηκαν, δεν μου το επιβεβαίωσαν.
1: Και εσύ και δεν πας εδώ στην καφετέρια.

0: ΠΑΟΚ εκτός αν αλλάξει το θέμα.
1: Ο Πετρίδης που είναι, πήγε στις
0: φάλτερ, είναι 1,6. Ο Πετρίδης πήγε στα χωράφια μαζί με τον Πετροτό, είδα το κάτι βίντεο. Αλλά έχει άδεια νομίζω ο Πετρίδης.
1: Ντομάτες μαζεύει εκεί.
0: Ναι. Τώρα, δεν αναφέραμε ένα θέμα για τον Μπίσεσβαρ και τον Καντουρί.
1: Θα μαζέψει όλη τη σαβούρα τώρα,
0: Λοιπόν,
2: λαϊκισμός μεγάλος.
0: Όχι, γιατί βιάζεσαι, ρε.
2: Λαϊκισμός μεγάλος. Μαζέψει.
0: Πού να τους μαζέψεις, σε ακαδημίες θα τους βάλει.
1: Αυτή είναι.
0: Ποιος θα βάλει.
1: Αυτή είναι Λουτσεσκική, γιατί θα τους πάρει.
0: Ποιοι είναι Λουτσεσκική.
1: Και οι δύο.
0: Λοιπόν, ο Καντουρί έχει πάρει δίπλωμα προπονητή καταρχάς. Και δουλεύει εδώ καιρό στην Ιταλία.
1: Τι να πάρει, ρε, πολύ τραυματίας, τι να πάρει.
0: Ναι, δεν τον θέλω να παίζει μπάλα.
1: Τι να πάρει.
0: Να διδάξει τον θέλω.
1: Α, τι να διδάξει τον Τεμπέλη.
0: Να περπατά πάνω στα χιόνια.
1: Τι να διδάξει, βρε. Τι να διδάξει, βρε, που 100 μέρες είναι 90 ήταν άρρωστο, βρε. Τι να διδάξει.
0: Μα δεν με νοιάζει να παίξει, ρε. Δεν καταλαβαίνει.
1: Πάλι άρρωστο θα είναι.
0: Άντε πάλι.
1: Και τώρα τον πει, τι να το βάλετε. Έχει έκρηξη.
0: Λοιπόν, θέλει να επιστρέψει. Λοιπόν, να σου δώσω το ρεπορτάζ να το ξέρει και ο κόσμο. Λοιπόν, ο Ελ Καντουρί έχει πάρει δίπλωμα στην Ιταλία προπονητική. Θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα, έχει μιλήσει με τον ΠΑΟΚ να έρθει. Ακαδημίες. Αυτή η συζήτηση έχει γίνει πριν μήνες.
1: Άμα τον εγκρίνει ο Πολιωτόπουλος, θα περάσει την πόρτα.
0: Όταν ήρθε, ρωτήθηκε ο Μάτος πλέον. Μόνο αυτός είναι. Δεν υπάρχει Πολιωτόπουλος. Ο Μάτος είναι νεοσαίο. Ο Μάτος έδωσε το πράσινο φως.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ακόμα οριστικό, αλλά το πιο πιθανό είναι να έρθει ο Καντουρίς ο ΠΑΟΚ. Όχι όμως ο Μπίσεσβαρ. Γιατί ακούγεται για τον Μπίσεσβαρ.
1: Ναι, όχι ο Μπίσεσβαρ.
0: Όχι για τον Μπίσεσβαρ.
1: Τώρα τι ξέρει τι κάνουν, χάρη. Λένε θα έρθει ο Καντουρί, θα έρθει ο Μπίσεσβαρ. Καμιά μεταγραφή δεν ανακοινώνουν.
0: Περίμενε, ρε. Περίμενε, μην βιάζεσαι. Βρε Αλεπούλη, πες ότι πέρσι ήταν τραυματίο ο Φαλ. Σωστά. Όχι, το ξέχασα. Πέρσι ο Φαλ είχε μεγάλο τραυματισμό, ήταν εκτός. Έπαιξε πάρα πολύ λίγο, νομίζω. Πάρα πολύ λίγο.
1: Εσείς τραυματία θα πάρετε.
0: Εντάξει, αν επέστρεψε για να τον έχω στο ρωτήσιο, δεν με χαλάει.
1: Τέτοιου παίκτε θα πάρετε πάντα σε ευρωπαϊκή.
0: Έχουμε Κάιλ Αλεξάνδερ. Έχουμε Μουρ.
1: Φρετίφρενα Αλεξάνδρ.
0: Έχουμε. Ναι. Πόσο λένε τον άλλο να. Έχουμε τρεις ή τέσσερις ψηφίδες.
1: Τον Καλάθι 37 χρόνια πάτε στην Ευρωλίγκα.
0: Τον Ομορούγη δεν ξέρω άμα φέρουν τον Φάλτα, άμα θα τον κρατήσουν.
1: Τρία λεφτά θα δώσετε πάτε στην Ευρωλίγκα.
0: Δεν πα φέτος, ρε αγόρμη. Δεν καταλαβαίνει. Σε πάει Μπεσίκτας. Συνεχίζει να τσιγκλίζει τώρα. Δεν θα πα φέτος. Γεια σας. Μην το ασχολείσαι με το θέμα. Πήγε Μπεσίκτας. Πάνε στο Eurocup στο τελικό ή πάρτο και παίξε του χρόνου.
1: Πάρτο.
0: Αυτό σου λέω. Πρέπει να κάνει ομαδάρα.
1: Πάρτο.
0: Για να το κάνει.
1: Πάρτο.
0: Λοιπόν.
1: Και ο Άρης θα πάει να το πάρει.
0: Και ο Άρης έφτιαξε ομαδάρα, βέβαια. Ναι. Και ο Άρης και ο Πάοκ έχουν κάνει.
1: Δεν μπορούμε τελικό Άρης Πάοκ σε Ευρωλίγκα.
0: Άμα δεν βοηθήσουν διασταυρώσεις. Ναι. Βέβαια υπάρχουν κανένα δύο ομάδες που δίνουν πιο πολλά λεφτά από τον Πάοκ και από τον Άρη.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχουν πιο πολλά λεφτά. Τι
1: σώπα,
0: ρε. Τι σώπα.
1: Εγώ τώρα το ΣΕΟ. Πώς το λένε το.
0: Ποιο ΣΕΟ και άμα.
1: Πώς το λένε με τα γυαλιά. Πώς το λένε.
0: Ούτε διακοπές δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε με εσάς. Είμαι στην παραλία και μας έβαλε ο άλλος εδώ να μας ακούσει.
1: Κάτσε μισό λεπτό. Ο Άρης έχει το Σιάμ, πώς το λένε αυτό με τα γυαλιά. Με τα κουκλάκια.
0: Το Σιάου.
1: Το Σιάου.
0: Ναι.
1: Εσύ είσαι το βασιλιά του Καλκού και αυτό έχει παραπάνω λεφτά, ρε.
0: Κάποιοι δίνουν. Άρα τώρα λες εσύ.
1: Τι.
0: Να βγουν οι Σαββιδικοί να γκρινιάξουν γιατί δεν βάζετε παραπάνω λεφτά. Αυτό θες να μου πεις.
1: Εγώ δεν είμαι Σαββιδικός ούτε μισθαδικός. Εγώ λέω ότι βλέπω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Με
0: αυτό παραπάνω λες να πάει budget 25 εκατομμύρια για να το πάρει σίγουρα. Αυτό λες.
1: Α δανείσει ο Άντε το Κούμπο. Βάλει κανένα φράγκο να πάρει και ο Άρης.
0: Ναι.
1: 80 εκατομμύρια θα πάρει. Α δώσει τα δύο.
0: Και ο Ντεβράη τραυματισμούς είχε, κουλ λέει. Ναι, είχε. Πέρσι δεν έπαιξε πολλά μάτς. Στη βουβονική χώρα, μάλιστα.
1: Ποιος είναι ο Ντεβράη, ο Στόπερ
0: Παναθηναϊκού.
1: 34.
0: Ναι, και αυτός είχε αυτό που είχα
1: βρει. Βρήκατε το Μέση τώρα 39 χρονών και παίρνετε τους γέρους. Τώρα θα λες και όλοι γέροι είναι το ίδιο να πούμε.
0: Ποιες ομάδες δίνουν παραπάνω λεφτά από τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ.
1: Για πες.
0: Δίνουνε. Πώς
1: δίνουνε.
0: Πώς δίνουνε. Για Eurocup μιλάμε, είναι τρεις τέσσερις. Η Μονακό σίγουρα παραπάνω. Σίγουρα παραπάνω η Μονακό Γιάννη μου θα δώσει. Σίγουρα. Τώρα ο Άρης δεν ξέρω αν θα είναι στο ίδιο level ή παραπάνω.
1: Τι να δώσετε, ρε.
0: Θα δούμε.
1: Τι να δώσετε, βρε, κι εσείς και ο Άρης, βρε. Τι να
0: δώσετε. Τελειώσαμε με τα μεταγραφικά. Να δούμε πώς θα πάει. Αν τελειώσει το θέμα του Σίλτ, εγώ επιμένω ότι μάλλον αυτό έχουν λοκάρει, αλλά ψάχνουν μήπως προκύψει και κάτι άλλο. Χεζόνια δεν υπάρχει, απέρριψε ευγενικά όποια πρόταση.
1: Ο Χεζόνια δεν.
0: Δεν. Είχε ακουστεί για λίγο, πήγε λίγο να το
1: τσεκ.
0: Θα πνίξουμε γραμμές. Ναι. Ο Φαλ 2 μάτς 10 λεπτά έπαιξε φέτος. Ναι, οκ. Okay. Ο Φαλ, αν δεν πάει Βιλερμπάν, είναι δικό σου και ο Λαρετζάκης είναι κλεισμένος από Σπανούλη, λέει εδώ ένας φίλος.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ τον Φαλ τον θέλω να τον έχω.
1: Διαρκεία στην ΠΑΕ Άρης, άνοιξε η
0: ΠΑΕ. Η ΠΑΕ Άρης άνοιξε τα διαρκεία, σωστά.
1: Πήρε κανένας.
0: Γελάει ο άλλος. Η ΚΑΕ Άρης και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ περιμένει ο κόσμος. Λογικά τέλος του μήνα προς τα εκεί θα ανακοινωθούν.
1: Θέλω τον Τζαλτίδη σήμερα. Να βγει
0: ναι.
1: Και να πει πρώτη μέρα διαρκεία Άρη, πόσοι πήρανε.
0: Τα πες, πάμε break και επιστρέφουμε με γραμμές. Σας είπαμε και τα δεδομένα με Καντουρί και Μπίσεσβαρ, να ξέρετε, μόνο για Καντουρί προς το παρόν έχουμε κάτι πολύ κοντά για τον Μπίσεσβαρ.

0: Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
0: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
4: Καλή σας ημέρα. Ο Λιονέλ Μέση έγραψε ιστορία σκοράροντας τα δύο γκολ της Αργεντινής στη νίκη επί της Αυστρίας, η οποία κλείδωσε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Με τα τέρματα που πέτυχε ο Μέση, είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων με 17 γκολ και στη διοργάνωση έχει πετύχει και τα 5 της Άλμπι Σελέστε. Στο 10ο όμιλο, η Αλγερία πέτυχε νίκη με ανατροπή 1-2 επί της Ιορδανίας και διατήρησε ελπίδες πρόκρισης. Ένα γκολ πίσω από τον Λιονέλ Μέση βρίσκεται ο Κίλιαν Εμπαπέ. Στην 100η συμμετοχή του με την Εθνική Γαλλίας, σκοράρει δύο φορές κόντρα στο Ιράκ και με το 3-0 του Ντεμπελέ οι τρικολόρ προκρίθηκαν στην επόμενη φάση. Στον 9ο όμιλο, την πρόκριση πανηγυρίζει και η Νορβηγία, η οποία με δύο γκολ του Έρλινγκ Χάλαντ επικράτησε 3-2 τη Σενεγάλη.
5: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
6: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
5: Ω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
6: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
5: Προδό την Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Πρώτη προπόνηση για τον ΠΑΟΚ από τις οδηγίες του Αλέσιο Λύση. Με τον νέο αθλητικό διευθυντή Λέο Μάτος να υποδέχεται τον Ιταλό και να ζητά άμεσα τίτλους από τους παίχτες. Σε συζητήσεις με τη Σάρλοτ FC για την απόκτηση του 24χρονου Ισραηλινού εξτρέμ Λιέλα Μπάντα, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας The Athletic. Στην πρώτη του καλοκαιρινή μεταγραφή προχωρά ο Άρης, καθώς ήρθε σε συμφωνία με του Watford για την απόκτηση του 26χρονου Νιγηριανού αμυντικού μέσου Tom Dele Bassirou για τα επόμενα τρία χρόνια. Ο διεθνής χαφ με θητεία στα τμήματα υποδομής της Manchester City ξεχωρίζει για την ταχύτητα και την ένταση στο παιχνίδι του, ενώ η διοίκηση της ομάδας τρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στην ενίσχυση της αμυντικής γραμμής. Βόμβα μεγατόνων προετοιμάζει ο Ηρακλής, καταθέτοντας πρόταση στο Λορέντζο Ινσίνιε με τον Βάλτερ Ματσάρη να επιστρατεύει την κοινή του θητεία στην Νάπολη για να τον φέρει στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
4: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
5: Πες μου ρε Μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
8: Τι έπαθε εσύ αυτός?
7: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
9: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Ατλακόλ!
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ!
10: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
10: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
10: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
10: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
11: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
12: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο.
15: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
14: Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
15: Ναι.
14: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
16: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
17: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
18: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
19: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
20: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
21: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.841.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Street Poker με 178.000 ευρώ, ακολουθεί το Lighting με 158.800 ευρώ και τέλος το Dollar Storm με 115.200 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 450.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Έλα καλημέρα ρε, έλα μποτζόρνο, για να μαζευόμαστε λίγο σιγά σιγά και όταν το πάμε μια χαλαρή βόλτα γίνεται αμάν δεν έχω βενζίνη, τι κάνεις, πηγαίνεις για fuel card κληρώσεις στο Ridges Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά από Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 νικητές φεύγουν με γεμάτο ντεπόζιτο και απολαμβάνουν ξένιαστοι τις εξόδους τους. Fuel card κληρώσεις μόνο στο Ridges Casino Θεσσαλονίκης. Πάμε σιγά σιγά να ανοίξουμε και γραμμές. Έτσι. Πάμε να σα πει την Ιντάρια. Μάτζιος μίλησε. Έτσι ακριβώς. Και πάμε να ανοίξουμε γραμμές του Αμπάντα. Δεν βλέπω να προχωράει πάντως. Έτσι για να τα λέμε και όσοι έχουν. Ήταν παίκτης που προτάθηκε, απασχόλησε, αλλά δεν βλέπω να προχωράει.
1: Γιατί ποια θα προχωρήσουν,
0: τον Στόπερ. Τον Στόπερ σίγουρα. Τον Στόπερ και ίσως και τον Χαθ. Ο Σάντα Μαρία. Αυτά για τα κοντά. Τώρα θα δούμε. Κυρίως γιατί είναι δεξιοπόδαρος.
1: Πάντως και
0: εκεί ο Πάουκ έχει, ναι.
1: Στον Παναθηναϊκό ήταν λίγο.
0: Στον Παναθηναϊκό είδαμε ότι ο Ντεβράης πέρσι είχε όλη τη χρονιά βουβονική.
1: Καλά ρε, αλλά φούζε. Ναι. Δίνεις 3 εκατομμύρια το χρόνο να πάρεις 35-34 χρονών, πόσο είναι.
0: Ναι.
1: 34,5 χρονών, στόπερ. Με τη βουβονική κύλη να πούμε. Δηλαδή πώς το κάνεις αυτό το πράγμα. Ποιο σε είπε να τον πάρει αυτό να. Το συστόπερ στον κόσμο αυτό να βρήκε.
0: Εντάξει.
1: Ποιο είναι τεχνικό διευθυντή εκεί.
0: Μπανακό.
1: Ναι.
0: Κοτσόλης.
1: Κοτσόλης.
0: Ναι.
1: Βαράτε τον.
0: Εντάξει. Με το ίδιο σκεπτικό σου πήρε τον Τζάπρα, σου πήρε τον Μπένια.
1: Τον Τζάπρα μωρέ πήρε
0: αυτό. Σου πήρε την παιχτάρα του Νετιέν Καμαρά. Παιχτάρα. Ναι. Παιχτάρα αυτό.
1: Και παίρνει τώρα. Ναι. Θέλω δύο στόπερ καλού να πετάξω τον πάτο.
0: Κανα νέο έχουμε για τον προπονητικό στο μπάσκετ.
1: Ποιος το λέει αυτό,
0: ο Παύλο Ρόκο. Ναι, Παύλο Ρόκο.
1: Ο Παύλο Ρόκο.
0: Εδώ
1: έχουμε.
0: Πέρα. Έχουμε, να υπάρχει και ρεπορτάζ εδώ στο Μέτροσπορ. Γιώργος Πετρίδης και.
1: Σε τρεις μήνες θα είναι έτοιμο, έτσι είπα.
0: Θα είναι.
1: Ναι.
0: Θα είναι, λογικά θα είναι. Δεν θέλει πάρα πολύ αυτό. Τρεις-τέσσερις μήνες μέχρι τον Στέλνει Σεπτεμβρίου.
1: Δηλαδή, εγώ μία από τον Βρύο
0: τον άλλο μήνα ναι. Θα έχουμε και για το προπονητικό του ΠΑΟΚ από τον Ανδρέα τον Παπαμίκο. Τα πάντα, όλα ό,τι έχει εξελιχθεί, το χρονοδιάγραμμα για να είναι έτοιμοι και στο ποδοσφαιρικό.
1: Πόσα χρόνια το φτιάχνετε αυτό το προπονητικό στον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο.
0: Πόσα χρόνια.
1: Πόσα χρόνια το ακούμε αυτό.
0: Εγώ λέω για το τώρα. Τώρα, τι υπόθηκε τελευταία. Τώρα για τα
1: φαβορίτε σαν τον Κόκοτα είχαν φαλακρό δεν
0: έχουν. Πάμε γραμμέ, Κόκοτα, έλα.
1: Τι είναι αυτό το έργο να πούμε.
0: Καλημέρες.
1: Μάλιστα.
2: Λιμάνια.
0: Τι ποδαρικό είναι αυτό. Τι ποδαρικό.
2: Άμα σε πω.
0: Ναι.
2: Άμα σε πω το τρίτο μάτι με, μέσα εκεί στο δωμάτιό σας.
0: Τρίτο μάτι ε.
2: Και ψάχνουμε με τα λόγια τα δικά σας. Αλλά εδώ στην κακάρα που είμαι ρε εσύ Νίκο. Θα στο πω βροντερά και βαρβάτα. Και για την πάρτι σας. Και μισή ώρα θα περιμένω
1: βρωμάει
2: και μια ώρα. Βρωμάει
1: πάω καυτός. Σκυλοβρωμάει.
2: Πάντα.
1: Ναι.
2: Ξυπόλυτος, νύχι κάρβουνο και άμα σε πω και λίγο ψιλογαλλικά και πέρα δύο στη μύτη. Βρωμάει πάω από
1: την δεκαετία του 80 αυτός.
0: Λέω ρε μαζί.
1: Πούλαγε κασέτες
2: αυτός. Δίνω. Δίνω.
1: Ναι.
2: Να σου πω ρε βροντερά.
1: Πες το βροντερά.
2: Μήπως την έχει δει ο λιγοτή φίρμα.
1: Πολύ την έχω δει.
2: Ο λιγοτή όμως.
1: Πολύ.
2: Ο λιγοτή.
1: Πολύ την είδα. Τα λέμε, επόμενη yeah. γραμμή, τα λέμε. Πολύ φίρμα την είδα, βέβαια.
0: Για πάμε επόμενος, καλημέρα ρες.
1: Μάλιστα.
0: Έλα,
1: καλημέρα,
0: έλα
1: φίλε,
0: καλημέρα. Πάμε, 90-90-90, πάμε. Ναι. Εσύ είσαι φίλε.
2: Με ακούς.
0: Σ' ακούμε, ναι, πάμε.
2: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα φίρμα.
0: Εσύ είσαι φίρμα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Τι έγινε.
1: Το τι έγινε είναι πάντα στο ρεπερτόριο.
0: Τι να γίνει.
1: Τι έγινε. Ναι.
2: Έχουμε κανένα νέο.
1: Τα είπε ο Κουκλιανός, τα είπαμε. Τα είπαμε, τα αναλύσαμε. Τι άλλο νέο, να στο ξαναπούμε τα νέα. Τα είπαμε τα νέα.
2: Πώς θα πάει ο Λύσε. Νίκο, πώς το βλέπεις το Λύσε.
0: Το Λύση. Όχι ο Λύσε. Ο Λύσε είναι της εθνικής Γαλλίας ο Λύσε, ο εξτρέμ. Ο Λύση
2: ναι.
0: Είναι ο προπονητής. Θα το δούμε. Θα το δούμε το παλικαράκι με τις ευχές μας.
1: Άμα αρχίσουμε
2: να πάει ευχές. Καλά, μακάρι, να αλλά κάνει, ξέρεις.
0: Να συλληφθεί, να κάνουμε υπομονή κι εμείς.
1: Να την άφησε τις αοριστολογίες. Αρέσει εσένα ή δεν σ' αρέσει θέλω, να πούμε.
2: Θέλω να γίνει έτσι κανένα. Να μην πατήσει καλά, να φύγει και να έρθει ο μεγάλος μάγος.
3: Ό,τι να είναι, ρε παιδιά. Ό,τι
1: πάμε, επόμενη γραμμή.
3: Ό,τι να είναι, να μην πάει. Δηλαδή τώρα αυτό είναι παοξής τώρα.
1: Βέβαια. Ο μέσο παοξής.
3: Είναι και το μεσόωρο. Και εγώ τώρα θες να του πάρω στα σοβαρά.
1: Συνοπαδίζω, είναι διάσημο.
3: Θέλει να μην πάει καλά, λέει ο Πάοκ, για να φύγει να έρθει ο μάγο. Άρα δεν είναι οπαδί του Πάοκ, είναι οπαδί προσώπων.
1: Όχι,
3: ή οπαδί του εγώ του.
1: Και
3: δεν μπορώ να κάνω
1: κάτι. Μετρούνται στου ψήφου και παίρνετε.
3: Εδώ μου στέλνει ο φίλο μου Γιάννη που τον πιστεύω γιατί είναι σοβαρό ότι μέχρι στιγμή το μπάτζετ πάντω του Πάοκ στο μπάσκετ είναι 6,5 εκατομμύρια. Καλάθι ένα 200, Φώστερ ένα 100, ένα ο Χάτζιν. Ένα ο Αλεξάνδερ, 800 ο Γκρέ, 800 ο Μήτρου Λόγκ, 600 ο Βαζίνας. Άρα έχουμε δρόμο, λέει, ακόμα, λέει, στα 10-15. Και αυτή η στιγμή η ομάδα με το μεγαλύτερο budget είναι η Χάπολο Ιερουσαλήμ. Και ο Πάουκ μαζί με την Μπαχτσέ Σεχίρ. Ο Άρης ακόμα έχει δρόμο. Έτσι, για να φτάσει τα 10. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, εγώ είμαι.
3: Γεια σας, κύριε μου, ναι.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Εγώ ήθελα να αλλάξω λίγο το κλίμα της συζήτησης, να ρωτήσω το εξής. Έχασα τις τελευταίες σας εκπομπές και δεν ξέρω αν το συζητήσατε ήδη.
3: Μάλιστα.
4: Αλλά ήθελα το σχολιασμό σας για μια δήλωση του κυρίου Γεωργούλη, του ευρωβουλευτή.
3: Δεν είχε το σχολιάσαμε.
4: Πρόσφατη.
1: Ποιος είναι ο Γεωργούλης, τι βουλευτής είναι?
4: Ευρωβουλευτής ηθοποιός.
3: Το μορφόπεδο.
1: Ποιος, το
4: μπράβο, ναι.
1: Ο Χασιώτη που μοιάζει, του ΠΑΟΚ, το παλιό το στόπερ.
3: Ναι.
4: Είπε λοιπόν σε συνέντευξή του ότι εάν μια γυναίκα είναι καλή μαγείρισα, είναι και καλή στο σεξ και ισχύει και το αντίθετο. Ότι αν είναι καλή στο σεξ, είναι και καλή μαγείρισα.
1: Μάλιστα.
4: Και θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας.
1: Ναι. Αξι. Πες η Κρίστη Γουάλτ δεν ξέρει να μαγειρεύει ούτε αυγό, έτσι να το πει στο Γιώργο.
3: Ούτε βραστό αυγό.
1: Έτσι να το πει στο φελό το
3: αυτό
1: Γιώργο.
3: Αυτό έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Να του ο Γιώργουλης. Άφησε και αυτό, ευρωβουλευτή. Παιδιά, αυτός ο αδερφός σου νομίζω. Τώρα μην κάνω κανένα χοντρό λάθος. Του Σεϊτάρη. Όχι Σεϊτάρη, κάποιος. Τέλος πάντων, μπορεί να τον μπερδεύω. Λαρισαίος ο Αλέξο Γεωργούλης.
1: Γεωργούλης.
3: Ηθοποιός και ευρωβουλευτής.
1: Να τον πεις ότι η Κρίστη Γουάιτ ούτε πατάτα τη γαντή δεν ξέρει να κάνει.
3: Ναι, αλλά άμα σε βάλει κάτω σε κάνει.
1: Θες να τον βάλει κάτω, να του τραβήξει δύο φράγματα του Γεωργούλη έτσι όπως το βλέπω.
3: Πάμε, καλημέρα. Κι εγώ διαφωνώ.
1: Ναι.
3: Έλα γκρόπ.
1: Έλα γκρόμπελ.
5: Έλα γκρόμπελ.
3: Εσύ φίλε, ναι.
1: Ναι, ναι.
5: Ραπ.
1: Ναι.
5: Μια καταγγελία θέλω να κάνω.
1: Να κάνεις καταγγελία.
5: Έξω από το γήπεδο της Τούμπας και κόντεψα να πατήσει μια μπουλντόζα.
1: Ναι.
5: Βρουμ, βρουμ, βρουμ.
3: Πολύ αστείο, φίλε. Ναι.
1: Παοξίδικο χιούμορ.
3: Τι αστείο, ρε φίλε.
1: Παοξίδικο χιούμορ. Ναι, απολύτικο.
3: Πόση ώρα δηλαδή παίζει ναι. αυτός τώρα να το σκέφτηκε αυτό.
1: Ε?
3: Πόση ώρα παίζει να το σκέφτει.
1: Οι συνοπαδίζουν.
3: Μπορεί να το σκέφτεται μια εβδομάδα να το βάλει σε σειρά σε τάξη.
1: Είναι πολλοί και ψηφίζουν. Και ο Μητσοτάκης έχει ανάγκη.
3: Πού ζούμε, ρε φίλε.
1: Τι που ζείτε, ρε φίλε.
3: Ζούμε,
1: πέρα. Αυτό είναι ο λαός του ΠΑΟΚ.
3: Έλα ρε που είναι αυτό τώρα. Εντάξει. Απλά σπολού. Οπ, Γρηγόρης Κόκκινος. Σήμερα, παιδιά, έχει τα κούμενα λόγο να γραφτείτε. Επιστρέφει το θορυκτό ο Μέση. Είπαμε.
1: Ο Χάρη και είναι η Αγγλία.
3: Ναι.
1: Που επικεφαλεί.
3: Επιστρέφει ο Μέση. Εγώ σου είπα το παράδειγμα. Ο Γρηγόρης είναι σαν το Μέση. Δεν τρέχει, δεν κανδεράνει, αλλά όταν πατήσει.
1: Τον ελεύθερο.
3: Ναι, ελεύθερο, ναι,
1: ελεύθερο,
3: ναι.
1: ελεύθερο.
3: Είναι ο Μέση του Μπετσόου. Ναι. Όποτε θέλει θα τρέξει, όποτε θέλει θα βάλει τον γκολ.
1: Έτσι.
3: Έτσι. Λοιπόν, και Μουταφίδης και Κόκκινος μπαμπά πανέβασαν στήλες. Νωρίς σήμερα.
1: Εσύ.
3: Εγώ είναι η χθεσινοβραδινή τελευταία, η οποία τα έβγαλε όλα. Μονόσυλο πάλι.
1: Πάμε στο Βίλο, καλημέρα.
3: Το παράξι σου βγάζει μόνο στυλάκια βγάζει.
1: 75% επιτυχία.
3: Ίσως και παραπάνω.
1: Ίσως.
3: Τώρα, μπορεί να με ψηρίζεις με το 75.
1: Όχι, γενικά μιλάω.
3: Α, γενικά, ναι. Εγώ λέω για μένα, γιατί σου λέω τώρα πρέπει να έχω 15 στα 17 σημεία.
1: Θα παίξω σκόρερ εδώ.
3: 16 στα 19.
1: Θα παίξω σκόρερ.
3: Για πάμε, καλημέρες.
1: Έλα.
6: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε.
6: Καλά είμαστε.
3: Τέλεια! Ειδικά με το αστείο που είπε ο προηγούμενος φίλος, ναι. Σπαρταράμε εδώ.
6: Φελός είναι ο άνθρωπος, τον ακούσε κύριε.
3: Τέλος πάντων, εντάξει, τα ακούμε όλα.
1: Πάμε στα δικά μας. Πάμε.
6: Ρε Νικόλα,
3: ναι.
6: Έχω σε εκτίμηση, με έχει τρελάνει εδώ και 15 μέρες
3: ναι.
6: για τον Ετιέν Καμαρά. Από πού και ως που είναι παικταράς. Αν ήταν παικταράς, θα τον είχε. Δεν θα τον έπαιρνε η Μπρίζ, δεν θα τον έπαιρνε η Γκέντ.
3: Κινήθηκε πολύ καλά ο Παναθηναϊκός. Είναι πιτσιρίκος, δεν είναι μεγάλος. Είναι πιτσιρίκος, 22 χρονών.
6: Ναι, επειδή είναι πιτσιρίκος,
3: ναι.
6: θα τον έπαιρναν εκεί δίπλα. Η Μπρίζ θα τον έπαιρνε.
3: Δεν πρόλαβα. Μπορεί να πει ο Κοτσόλης από πέρσι και να του τα έφτιαξε γρήγορα. Ναι.
6: Θα λες είναι ένας παίκτης της σειράς, ένας παίκτης καλός.
3: Δεν ο είναι, παίκτης θα το δεις ότι δεν είναι παίκτης της σειράς. Είναι παίκτης όπου μπορεί ο Παναθηναϊκός, πώς τον πήρε 4, να τον πουλήσει 14.
1: Εξάρι δεν είναι, ρε.
3: Εξαροχτάρι, αυτός κάνει κι άλλα. Αυτός πατάει και περιοχή, βάζει και γκολ. 3 ασίστη και πέρσι, κάνει κι άλλα. Είναι εξάρι, αλλά κάνει κι άλλα.
1: Βγαίνει και μπροστά.
3: Ναι.
6: Νικόλα.
3: Έλα, γόρι μου.
6: Πλην τον Τζάπρα, έμασε όλη τη γερουσία ο Αλαφούζος. Αυτό έχω να σου πω.
3: Γιατί του υποβαθμίζεις τώρα, ο τερματοφύλακας που πήρα δεν είναι καλός.
1: Άσε τον τερματοφύλακα. Το στόπερ δες.
6: Μπαρσελόνα τώρα, μωρέ.
0: Για Μπαρσελόνα.
6: 100 κουτσούκια έχει.
0: Κλείστε να το λέω, ρε φίλε. Για Μπαρσελόνα,
7: κλείστε τον κύριο.
0: Εγώ λέω πάντως ότι μεταγραφή.
7: Κλείστε τον κύριο, ναι.
0: Ναι, και έλα χάρη να τελειώσουν σήμερα. Συγγνώμη, δεν μπορώ να ακούσω άλλα. Δεν μπορώ πραγματικά. Ο ένας πια Μπαρσελόνα, ο άλλος βρούμ βρούμ. Ο Μαραβάς, σε παρακαλώ. Δηλαδή, το μόνο που με χαροποίησε σήμερα πραγματικά στο φινάλι είναι η στήλη του Γρηγόρη. Τελείωσε. Αλήθεια το λέω. Χάρη μας. Για Δεύρο, έλα εδώ να μας πεις για τον Γκάλουπ και 59 είναι.
7: Βγάλε κανένα πράσινο από την τσέπη.
0: Ναι. Μούρτα, Ερίχου, Γκάζο, Μωρού, είπες εσύ και άλλοι που δεν είπες. Ναι. Αυτοί θα δούμε τώρα. Ακόμα δεν έχουν κλείσει. Ναι, οκ. Okay. Μπορεί να είμαστε στο 8άρι, 8άρι με 9άρι. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Και του Ταϊρή περιμένουμε να ανακοινωθεί και επίσημα. Ο Λύση, αν συρριχθεί από διοίκηση και κόσμο, θα αφήσει έργο εδώ, σας το λέω. Μαζί του ο Ρωμαίος να κεράσει τον πρώτο γύρο στην Ευρώπη.
7: Μεγάλη στήριξη θα έχει από τη διοίκηση, όπως είχε ο Λουτσέσκου 2 χρόνια τώρα.
0: Εγώ νομίζω ότι θα έχει. Αυτό, αυτά γνωρίζω, αυτά σου λέω.
7: Γιατί να έχει, να μην είχε ο άλλος δηλαδή.
0: Ποιος είπε ότι δεν είχε ο άλλος.
7: Τι είχε ο άλλος.
0: Ποιος είπε ότι δεν είχε.
7: Ο Τζενεράλε, μόνος του ήτανε.
0: Ναι.
7: Έτσι δεν λέγαμε εδώ.
0: Εσύ ο δεύτερος αγωτής βγαίνει σε κάθε εκπομπή και λέει ότι μπιπ του κατέβει. Τον έχει κλείσει πολλές φορές και ο Ράγκα. Λέει, ναι, κουράσει. Ναι, εντάξει, οκ.
7: Ο Ράγκα δεν κάνει ραδιόφωνο.
0: Κάνει ίντερνετ όμως ο παιδί και γι' αυτό. Όπα, ράπε, εσύ που ξέρεις αν είναι καλή η Κριστί Γουάιτ. Όπα.
7: Πρέπει να σου πω στον αέρα, αν ξέρω.
0: Όπα. Κατάλαβες κουλ ποιοι ψηφίζουν και ποιοι λένε στην διοίκηση να κάνουν μεταγραφές ή να αλλάξουν προπονητή. Εγώ ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Χάρη μας.
7: Πάμε να δώσουμε αποτελέσματα.
0: Πάντα γρήγορα, 4.
7: Λοιπόν, το ερώτημα ήταν απλό. Ποιος είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών? 4 επιλογές: Μέση, Κριστιάνο, Πελέ, Μαραντόνα. Καλά, Ζιντάν δεν βάλαμε. Εντάξει, πήγαμε με 2 και 2 από κάθε εποχή.
0: Ναι, πήγαμε 2 και 2. Ναι.
7: Ποιον λέτε τελευταίο?
0: Ποιον να βάλαν τελευταίο?
7: Τον Πελέ.
0: Τον Πελέ λες? Ναι. Δεν νομίζω να βάλω τον Πελέ.
7: Τον Πελέ βάλαν τελευταίο.
0: Τον Πελέ βάλαν, άντε Πελέ.
7: Πελέ, με 6% τελευταίος.
0: Δεν το ξέρουν οι πιτσιρικάδες, τώρα δεν το ξέρουν.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος, και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.

0: Είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Καλό κουράγιο σε όλους, γιατί ζέστα, πολύ ζέστα.
1: Και πρώτα απ' όλους σε εμάς, σε μένα και σε εσάς δηλαδή, και κατ' επέκταση και στους φίλους που ακούνε.
0: Σωστό. Επειδή δεν έχω ανέβει, έχω ανέβει σε μηχανάκι.
1: Ναι.
0: Καταρχήν χαιρετίζουμε Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία, χαιρετίζουμε Θανάση Καζαμπάκα. Και μία ερώτηση.
1: Και ποιον?
0: Και εμάς τους δύο. Δεν ξέρω αν έχει production.
1: Έχει.
0: Ναι. Και διτζιράπη στο production. Απλά κλειστά τα φώτα μονίμως εκεί, ρε φίλε. Δεν ξέρεις, έχει, δεν έχει, δεν έχει, δεν έχει. Αλλά είναι εδώ, Γιάννη. Είναι δύσκολο να οδηγάς μηχανάκι με τέτοια εποχή. Πρόσεξε, δεν σου λέω τώρα ο ήλιος που καίει.
1: Τι εννοείς, καταρχάς ευχαριστώ για
0: όταν, όταν έρχεται δηλαδή πολύ ζεστός αέρας στη μάπα που
1: μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες, Γιώργο, στην εκπομπή σου. Είναι, άμα έχει ζέστη, τη νιώθεις. Δεν είναι ότι δεν. Γι' αυτό φοράς κάλος και υπάρχει περίπτωση να θες να νιώσεις την ανάγκη να κατεβάζεις και το τζάμι παρά το γεγονός. Γιατί τι έχει ζέστη, γιατί ο αέρας είναι πολύ ζεστός.
0: Εντάξει, αυτό. Γιατί δηλαδή π.χ. ρε παιδί μου ότι είσαι στο περιφερειακό, έτσι, και πας με 70-80, δεν σου λέω με 100, με 70-80, που δεν μπορείς να πας με στην πόλη. Ο αέρας δεν σε δροσίζει ή έρχεται λίβας? Αυτό ρωτάω, ρε Γιάννη.
1: Όχι, δεν με δροσίζει.
0: Εντάξει, το λέω.
1: Άμα είναι ζεστός ο αέρας, είναι ζεστός ο αέρας.
0: Εντάξει.
1: Μια ψευδέστηση ότι σε φυσάει
0: αυτό,
1: κάτι.
0: Αυτό, ψευδέστηση ότι σε φυσάει κάτι, ρε φίλε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν ισχύει. Δεν ισχύει. Εντάξει,
1: okay. Όχι, η ψευδέστηση ότι σε φυσάει κάτι σε βοηθάει λίγο ψυχολογικά. Αλλά δεν, επί της ουσίας, καλύτερο είναι καλύτερο σίγουρα να είσαι μέσα στο αυτοκίνητο και να έχεις air condition. Δεν το συζητάμε. Ειδικά, να σου πούμε, πώς να σου πω, ένας που πρέπει να αντιθεί σχετικά οδηγώντας μηχανή, θα πρέπει να βάλει και κάτω δερμάτινο και πάνω δερμάτινο.
2: 105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. But I jumbled out to like and then I looked into my pocket. So the money wasn't right and so I stopped and I was thinking just of what to do.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Σαν διόλε.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Ραδιοφωνικά, δύο σκοράκια. Αγγλία Γκάνα. 3-0 και 2-0 με σκόρερ Χάρι Κέιν και τα δύο. Mm-hmm. Την αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσουμε εκπομπής.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
0: Ήταν το betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
2: Λοιπόν, μαζί μας Bananas Doll, το απόλυτο σνακ στη δουλειά, στο δρόμο, στο σχολείο, παντού. Φινάλε, φτάσαμε στο τέλος, δεν φεύγετε. Μετροπολισμένα, δε κόκκινος Ραπτόπουλος έρχονται στις 5 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετρωτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζου που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας!
3: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
5: Lucky.
4: Τάκι.
5: Lucky 13.
4: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
6: Ρε, θες γιατρό.
7: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
8: Κύριε Lucky, έτοιμα.
4: Τάκης.
8: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
9: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
8: Και σε λένε Τάκη.
0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
10: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
11: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
10: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
11: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
10: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
4: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
3: Της Βέχρο φυσικά.
4: Μπερδεύτηκα.
3: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
4: Φύγαμε.
3: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
5: Παραγωγή κερασιάς και ροδακινιάς. Ήρθε το Intuity Pro. Το νέο ισχυρό μυκητοκτόνο με μαντεστρομπίν που νικά τη μονίλια. Ισχυρή προστασία, αντοχή στη βροχή και ομοιόμορφη κάλυψη για υγιή δέντρα και ποιοτικούς καρπούς. Μην αφήσετε τη μονίλια να σας επηρεάσει. Επιλέξτε καινοτομία που κάνει τη διαφορά στο χωράφι. Intuity Pro. Και μπορείς να συγκομίσεις ακόμη και στη μία ημέρα. Intuity Pro. Ενημερωθείτε από το γεωπόνο σας και πάρτε μέρος στη μεγάλη κλίση. Τώρα. Intuity Pro κάνει τη διαφορά στη μονίλια. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
13: 1,80. Είναι 80 ο καφές του Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, PAOK, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
16: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
15: Πάτα και καμπανάκι.
16: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
15: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
17: Σας το λέω! το σύστημα!
18: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
19: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
20: Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
21: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
20: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
22: Έτσι φαίνεται πως το πεις Χριστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
20: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε στο επόμενο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Ξενιάστε από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλείτε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια και αυτοί φροντίζουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σας όχημα με ασφάλεια αλλά και σιγουριά. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitec προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση του απάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότηση έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σύστημα με Vitec από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά των Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, όπου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς, αφού στο Κοσμάγλου πολύ απλά η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαββίκο. Ξεκινάμε από το πρωί με άπεκτο μπραντς για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Σαββίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και η γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ Σαββίκο άπεκτο σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο. Γιατί γελάς?
1: Ψάχνω αμάξι. Ναι. Βρήκα ένα που μου αρέσει.
0: Χρόνια τώρα ψάχνω.
1: Βρήκα ένα που μου αρέσει.
0: Το ότι βρήκες ένα που σου αρέσει σημαίνει?
1: Άλογα, κυβικά, ομορφιά, πόλη, ταξίδι. Αυτό.
0: Να ρωτήσουμε τι ή να τα αφήσουμε?
1: Να τα αφήσουμε.
0: Να τα αφήσουμε. Μάλιστα.
1: Αλλά βγαίνει τώρα, θέλω να το πάρω. Δεν θα το πάρω καινούριο, θέλω διετίας να το πάρω.
0: Τι μοντέλο είναι, πόσα χρόνια βγαίνει, είναι πολλά.
1: Τώρα το βγάζει καινούριο είναι. Άρα... πολλά άλογα, καλά κυβικά.
0: Άρα
1: ναι.
0: Πρέπει να περιμένω.
1: Δεν θέλω να περιμένω. Ναι, ναι. Δεν μ' αρέσει τίποτα άλλο. Αυτό το είδα τώρα, το ερωτεύτηκα.
0: Ο λόγος που θες να περιμένει δύο χρόνια ποιο είναι, αν επιτρέπει?
1: Δεν μ' αρέσει τίποτα άλλο.
0: Βρε μαζί σου, γιατί πρέπει να περιμένεις δύο χρόνια?
1: Για να το πάρω μεταχειρισμένο.
0: Να δεις αν θα βγάλει κάτι το
1: πιο... Όχι ρε, δεν θέλω να το πάρω τόσα λεφτά, θέλω να το πάρω πιο λίγα. Θέλω να φτιάξω πράγματα άλλα.
0: Πόσο πιο λίγο να το πάρει?
1: Κάνα 7.000 πιο λίγο.
0: Πόσο πολύ?
1: 2,5 ετών βέβαια.
0: Δηλαδή κάνει κανένα 20 και...
1: 25-26 το πάρω 19,5-20.
0: Είναι τόσο μεγάλη διαφορά?
1: Δεν είναι, ρε κόκκινε, 2,5 ώρα από το κίνητο. Τι ξέρεις να πούμε? Το ίδιο είναι τα μάξι με το που θα το πάρεις. Κάνει την αξία.
0: Έχει σημασία αν είναι ατρακάριστο, τι χιλιόμετρα έχει κάνει. Είναι
1: θα τα δει αυτά ο μηχανικός μου.
0: Και αυτό σου λέω. Δεν
1: εγώ ξέρω. Θα τα δω. Άμα τα δω, εγώ με ξεγελάσουν.
0: Είπα εγώ ότι θα τα δεις εσύ. Δεν ξέρω τη διαφορά τους. Ξέρω ότι αν θα πάρεις ένα αυτοκίνητο, την άλλη μέρα μειώνει τη αξία του.
1: Αυτό θέλω.
0: Το πόσο δεν το ξέρω. Γι' αυτό ρωτάω.
1: Και ο παίκτης κάνει την αξία του άμα πάει 34 χρόνια, 32-33.
0: Ένα από κάποιοι τελικά δεν τη χάω.
1: Έχουν κορόιδα που τους πληρώνουν και μάγκες μάνατζες. Τρώνε πολύ δεξιά-αριστερά. Τώρα δεν τις ώρες αυτά, εντάξει. Τι έχουμε?
0: Αναλόγως όπου θα το πάρεις. Αν το πάρεις από μεγάλη εταιρεία, δεν είναι τόσο. Ή αν το πάρεις από ιδιώτη.
1: Για τον μάνατζερ λέω. Για τον παίκτη λέω.
0: Για τον παίκτη εκεί ναι. Αλλάζει το πράγμα, ρε φίλε.
1: Άσε τώρα, θα μπερδέψουμε τον παίκτη με το αμάξι, τώρα θα τα κάνουμε.
0: Κύριε, φίλε,
1: θα πέσουμε σε κέντα πάλι, άσε τώρα πάλι.
0: Σε κέντα δεν πέφτουμε.
1: Μην πέφτουμε σε καμιά κέντα να πούμε.
0: Εσύ με το μυαλό σου κάνεις κέντες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Δεν έχει, δεν πιάνει εδώ. Α, πιάνει, ωραία. Μητρομήδια λέει. Wi-Fi. Ωραία. Τέλεια.
0: Χρειάζεσαι ίντερνετ, αφού έχεις τον υπολογιστή.
1: Όχι, στο κινητό που θέλω να έχω, ρε. Μέτρο μίντια, λένε. Wi-Fi. Ναι.
0: Ήρθες με φορτισμένο κινητό.
1: Ήρθα, λέει.
0: Αυτό είναι η είδηση. Συνήθως το φορτίζεις, γι' αυτό λέει. Το χρησιμοποιείς αρκετά.
1: Τώρα έχω ένα κενό 5 με 7,5, 8. Ναι. Έχω ένα κενό, πάω να το φορτίσω.
0: Α, και αυτό δεν το φορτίζει.
1: Έχω ένα κενό. Πήγα γυμναστική, τώρα έχω ένα κενό. Θα βρω ένα κενό τρίτο.
0: Συνήθως το φορτίζει την ώρα της εκπομπής.
1: Εντάξει, εσύ το φορτίζει την ώρα της εκπομπής. Εγώ το φορτίζω έξω.
0: Εγώ πάντα την ώρα της εκπομπής.
1: Εσύ κλέβεις το αυτό του ηχολήπτη.
0: Ποιος κλέβει.
1: Το δανείζεσαι.
0: Ρε φίλε, παίρνω τον.
1: Έχεις φέρει εδώ 28 χρόνια πώς κάνουμε.
0: Ποτέ.
1: Στήλο έχεις φέρει ποτέ.
0: Ναι.
1: Μία φορά έφερες.
0: Έφερα.
1: Υπολογιστή. Έφερες. Αυτό φορτιστή έφερες ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ούτε στυλό έχει φέρει.
0: Και στυλό έχω φέρει. Και τι έγινε.
1: Τυρόπτες, κασιρόπτες έφερες.
0: Ρε φίλε, ναι. Και τι αλλάζει, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
1: Πάμε τώρα, φλιαρούμε.
0: Το στέρισε από κάποιον.
1: Όχι.
0: Τότε.
1: Τι έχουμε καλά.
0: Πρέπει να τον απαντήσω.
1: Α τον αρεκόκκινε τον άνθρωπο.
0: Δεν είναι.
1: Άστα, τα με καυγά θα ξεκινήσουμε.
0: Τι μου, όχι. Λέει Γρηγόρη μια ερώτηση, γιατί είχε δηλώσει ότι ψήφισε Νέα Δημοκρατία.
1: Ορίστε, τι.
0: Λέει, είχε δηλώσει ότι ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Λέει τα σκάνδαλα υποκλοπών απευθείας αναθέσεων ο ΠΚΠ, Αβραμόπουλα, Ζημακοπούλου, Άννα Μισελ.
1: Αβραμόπουλο, τι Αβραμόπουλο.
0: Ούτω καθεξής.
1: Ο Αβραμόπουλος προδότη.
0: Λέει αυτή είναι η άρση, μισό λεπτό λίγο. Είπα πότε ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Αυτό μπερδεύεται το κάποτε με το τώρα.
1: Δεν μου λες όταν υποστηρίζει μια ομάδα.
0: Όχι, άλλο.
1: Κάτσε, θα σου πω κάτι. Λέει υποστηρίζω τη Νέα Δημοκρατία. Χάχα, αυτό φωνάζουν, βρίζουν. Ωραία. Ή ένα κόμμα, ξέρω.
0: Σπάνια έχουν ομάδες στα κομμάτια.
1: Όταν υποστηρίζει μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Και η ομάδα στείνει μάτσε. Μαχαιρώνονται οπαδοί, λέμε. Γίνονται παραβατικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Πάει να πει ότι. Όταν πιστεύει σε μια θρησκεία και οι παπάδε κάνουν αυτά που κάνουν. Τι πάει να πει.
0: Μιλάς πάρα πολύ.
1: Άρα έχει ένα κόμμα το οποίο είναι το λιγότερο κακό που πιστεύει.
0: Ναι. Κατά εκεί δεν έχω κόμμα. Το ότι ψήφισα κάποτε Νέα Δημοκρατία.
1: Και πρέπει να απολογηθείς, ρε.
0: Όχι, τον απαντάω.
1: Λοιπόν.
0: Το ότι ψήφισα κάποτε ένα κόμμα, έχω ψήφισει τα πάντα.
1: Ό,τι γουστάρουμε κάνουμε. Ελεύθεροι άνθρωποι είμαστε, ψηφίζουμε ό,τι θέλουμε. Και τους λόγους που ψηφίζουμε και εμείς με εσάς θα έχουμε κάποιους λόγους. Αν ψηφίζουμε κάτι.
0: Λοιπόν, έχουμε συνέντευξη την οποία έχει δώσει και θα μεταδοθεί σε δύο δόσεις.
1: Αύριο θα μεταδοθεί. Τη Fox Bet.
0: Σε δύο δόσεις ναι. Θα μεταδοθεί από
1: ο Κυριάκο, Κυριάκο.
0: Στον Κυριάκο, Κυριάκο. Στην ναι. Fox Bet.
1: Το προλάβαμε λίγο στους τίτλους στον Κυριάκο.
0: Ο Ρασβάν Λουτσέσκου.
1: Ναι. Το προλάβαμε το.
0: Θα συμφωνούμε, πρόλαβες.
1: Ναι.
0: Άσε με να κάνω την ερώτηση. Λέει, λυπάμαι.
1: Ναι.
0: Ήθελα διαφορετικό αποχαιρετούμε τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Βέβαια, αν διαβάσει κανείς κάποια από τα λεγόμενα γιατί δεν.
1: Ναι, ναι, θα το βγάλουν. Ωραίο. Έξυπνο.
0: Λέει ότι θα
1: έξυπνο marketing που το κάνουν έτσι.
0: Πρόμο.
1: Δηλαδή,
0: είναι πρόμο.
1: Είναι πρόμο, ωραίο. Είναι έξυπνο.
0: Καλό πρόμο.
1: Ναι, το κάνουν ωραία. Ναι.
0: Ξέρεις που τον πρόλαβες.
1: Πού τον πρόλαβα.
0: Στο θέμα του Σαββίδη.
1: Ότι δηλαδή.
0: Που λέει ότι θα ήθελα να χαιρετιστούμε με τον πρόεδρο, να γίνει κάποια χειραψία.
1: Τον πρόλαβα. Αυτό το είπε σε δικούς μας ανθρώπους. Δεν το έβγαλα από το μυαλό μου εγώ. Απλά τι είπα.
0: Δεν είπα ότι.
1: Είπα ότι ήταν γαϊδουρινή. Πώς λένε, η συμπεριφορά της εταιρείας απέναντι στον διευθυντή, ας πούμε. Ήταν γαϊδουρίνη. Το είπα κανονικά. Δεν έχω να μετρήσω λόγια όμορφα κτλ. Και ο ίδιος πριν μια εβδομάδα. 10 δευτερόλεπτα. Και ο ίδιος πριν μια εβδομάδα σε δικούς μας ανθρώπους είπε: έχω παράπονο από τον τρόπο που έφυγα. Ναι. Το είπαμε εμείς. Και δίνει συνέντευξη στο συνεργάτη του. Και καλά κάνει και δίνει.
0: Πρώην.
1: Ναι, πρώην συνεργάτη του. Και τώρα εγώ. Λέω: γιατί δεν έδωσε το Κουλιανό και έδωσε το.
0: Με πρόλαβες.
1: Πάλι σε πρόλαβα.
0: Γιατί θα ήθελες να το κάνεις τη συνέντευξη με τον Νίκο.
1: Ποιος. Τι να κάνω.
0: Να το κάνεις.
1: Αν τον έκανα εγώ συνέντευξη με τον Νίκο.
0: Χωρίς ίδιες τραπέζι.
1: Σταμάτα. Από τις 20 ερωτήσεις, τις 12 δεν θα τις απαντούσε.
0: Γιατί το πιστεύεις αυτό.
1: Θα το ρωτούσα για τα μάξια αν κάει και πως κάει και δεν απαντάω θα έλεγε. Θα ρωτούσα για τα μάτς εκεί με το 17 που ήταν φιλικά τα μάτς. Δεν θα με απαντούσε, θα νευρίασε, θα σηκώ τώρα να φύγει. Δεν είμαι εγώ για να παίρνω συνεντεύξεις. Μπορεί οι ερωτήσεις να εκνευρίσουν το συνεντευξιαζόμενο και να σηκωθεί να γίνει πύραυλος να πούμε. Γελάει. αλλά εδώ περίμενα να δώσει το Κουλιανό δηλαδή. Και όχι στον Κυριάκο.
0: Γιατί.
1: Γιατί ο Κουλιανός δεν το στήριξε παραπάνω από τον Κυριάκο.
0: Δεν λέει
1: τόσα κάτι. Χρόνια να πούμε. Όχι με τζενεράλ, αυτό και τα λοιπά. Χρόνια. Ναι.
0: Κοίταξε. Ο άλλος, ο Κυριάκο ήταν συνεργάτης.
1: Βρε άλλο σε λένε τώρα οι συνεργάτες.
0: Προφανώς τον εκτιμά.
1: Τον άλλο τι δεν τον εκτιμά δηλαδή. Εγώ αν ήμουν Κουλιανός θα νευρίαζα.
0: Εγώ δεν λέω ότι αδίκως.
1: Γι' αυτό κράζε τους να σε σέβονται. Άκου ρε εμένα τι σου λέω, ρε εμένα θα με ακούς
0: σε μερικά πράγματα.
1: Άμα τους κράζεις τους Έλληνες γενικά,
0: σε υπολογίζουν.
1: Σε υπολογίζουν. Άμα του πεις τον καλό το λόγο, είσαι εμβολικός. Άντε μπράβο.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Άντε.
0: Αλλά αν σε βάζαν όρη, δηλαδή αν σου λέει ο Νίκος, μην ξηγέσαι άσχημα, κουμπαράκι.
1: Τι?
0: Θα του κάνουμε ερωτήσεις.
1: Άσε με ρε τώρα.
0: Για το τώρα.
1: Όχι, όχι. Του κάνουμε ερωτήσεις για όλες τις αυτές. Γιατί πλακώθηκες με τον Γιώργο, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Τι θέλει να ακούσει ο κόσμος, τα τετριμένα. Θέλω να ακούσει αυτό που έβγαλε τώρα ο Κυριάκο. Αυτό είναι ωραίο. Γιατί σου λέει βγάζει ένα παράπονο, δεν γούσταρα με τον τρόπο που έφυγε. Είναι ωραίο αυτό. Δηλαδή το να πάσει μια
0: συνέντευξη.
1: Είναι επιτυχία. Βέβαια. Βέβαια, φυσικά. Νεράκι πίνεις.
0: Ναι.
1: Κρύο είναι.
0: Yes.
1: Όχι, μισό λεπτό. Πώς πίνεις με χλιαρό νερό, ρε κόκκινο δηλαδή. Μέσα στο κατά καλό καιρό δηλαδή.
0: Ένα. Αν πιεις παγωμένο νερό, κινδυνεύεις να κάνεις ζημιά.
1: Γιατί να κάνεις ζημιά?
0: Αν πιεις ζεστό νερό, δεν κάνεις τίποτα.
1: Τι ζεστό νερό, κατρουλιό θα πιεις. Το νερό θα πιεις κρύο. Πετάξεις.
0: Δροσερό.
1: Τι δροσερό, μωρέ, και το κατρουλιό. Πώς το πίνετε το ζεστό νερό? Παράξενοι άνθρωποι να πω.
0: Δεν είναι δροσερό.
1: Δροσερό, ρε.
0: Γιατί πρέπει να είναι παγωμένο?
1: Γιατί εγώ και αυτό θα το πιω. Το τσάι μου.
0: Επειδή είσαι βλαμμένο, πρέπει να γίνει.
1: Ή παγωμένο θα το πιω. Τα χλιαρά.
0: Επειδή είσαι βλαμμένο.
1: Με τα χλιαρά θα ασχοληθώ εγώ τώρα. Χλιαρό νερό.
0: Τον ελληνικό καφέ πώς μπορεί να το πιεις?
1: Εγώ τον πίνω σκέτο.
0: Ναι,
1: είμαι στο όριο του ανώτατου επιτρεπτού στο ζάχαρο. Άμα το αρχίσω, τρώω, πίνω, κάνω, ράνω, θα μου φύγει μετά από κάνα δύο χρόνια.
0: Να μην σου φύγει ποτέ.
1: Άμα...
0: Ερώτηση. Πώς, ναι, πώς το πίνει, το σωστό, ο σωστός ελληνικός καφές πώς πίνεται? Ζεστός.
1: Ζεστός, να βάζεις και ζάχαρη μέσα να γουστάρεις και κάνα καημάκι πιο χοντρό από το κεφάλι σου να πούμε.
0: Με μέλι.
1: Και μια φουσκάλα. Μέλι. Ποια μέλι, βρε, τι μέλι. Το μέλι θα το βάλεις στο ελληνικό καφέ.
0: Ποτέ.
1: Τι να δοκιμάσω, ρε. Μέλι με και ελληνικό
0: καφέ.
1: Γιατί
0: χλεβάζεις κάτι που δεν έχεις δοκιμάσει?
1: Τι να δοκιμάσω, ρε. Τι να δοκιμάσω, ρε.
0: Γιατί χλεβάζεις κάτι που δεν το δοκιμάζεις?
1: Λαρίνκι είναι αυτό που έχεις. Ανομαλία έχει το λαρίνκι σου να πω.
0: Το δικό μου.
1: Το δικό σου το λαρίνκι, ανομαλία
0: έχει.
1: Θα πιει ζεστό καφέ ελληνικό και θα βάλει λέει με. Γιατί το μέλι τι θα σε σώσει? Δεν ανεβαίνουν τα ζάχαρα με το μέλι. Τι, ποιο νόστιμο είναι? Άκου το. Βάλει μέλι στον καφέ.
0: Φίλε, δεν μ' αρέσει ζάχαρη. Ούτε λέω θα πάρω μια κουταλιά τη σούπα.
1: Είσαι ανώμαλο που δεν σε αρέσει το γλυκό. Έχει ανομαλία.
0: Ούτε τα λάδι μου αρέσει.
1: Ούτε τα λάδι σου αρέσει. Δύο φορέ.
0: Το λεμόνι μου αρέσει.
1: Έχετε. Δεν τον αρέσει τα γλυκά. Δηλαδή θα έρθει να σε πετάξει ένα.
0: Ούτε ταλμίνα.
1: Ούτε ταλμίνα. Δηλαδή μια αντσούγια στη βάλουμε το ούζο δεν την πίνει. Έχει ανομαλία. Διατροφική. Στο λέω εγώ υπέρ.
0: Γιατί δεν φίλε.
1: Δεν σε αρέσει η αντσούγια. Δεν σε αρέσει το προφιτερόλ.
0: Εσένα δεν σε αρέσει τίποτα δηλαδή εγώ φταίω.
1: Πώ δεν μ' αρέσει? Εμένα μ' αρέσει η αντσούγια.
0: Παίρνουν κάτι που σου αρέσει.
1: Πολλά μ' αρέσει.
0: Όχι φαγητό. Κάτι...
1: Φαγητό
0: σε όλα βρίσκει προβλήματα. Αν θα φάω αυτό θα με ανεβάσει το ζάχαρο. Αν θα φάω αυτό θα με ανεβάσει την πίεση. Αν θα φάω εκείνο θα με πειράξει το μάτι.
1: Δεν έχω καμία πίεση. Στο όριο είμαι στο άλλο.
0: Ρε κατάλαβε που το εννοώ. Μην κολλά.
1: Σιγά μην το αφήσω να μου φύγει.
0: Μην κολλά. Μπορεί να φύγει και από μόνο του.
1: Δεν φεύγει από μόνο του. Άμα κόψει ψωμιά, μακαρόνια, πατάτε, τηγανιτέ, γλυκά αυτά κτλ. Κατεβαίνει αμέσω. Τραβήξει και 60 λεπτά διάδρομο. Το κατεβάζει. Δεν παίρνει φάρμακο ποτέ. Άμα είσαι τεμπέλγανας και κυλιόδουλος, θα τα ανεβάσει.
0: Με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι.
1: Και τώρα, άμα παράγει από μόνο του, εμείς δεν είχαμε καμιά.
0: Α, μπράβο, υπάρχουν και πράγματα.
1: Εμείς δεν είχαμε
0: αυτό,
1: στο σόι, ξέρω εγώ, τέτοια θέματα. Είχαμε τα έντερα να πούμε και ήμασταν τρελοί. Το σόι.
0: Όχι, είσαι τρελό.
1: Ενώ είναι άλλη τα
0: λογική. Ήταν λιγότερο τρελό.
1: Α, ήταν λιγότερο τρελό.
0: Εσύ τελείω τρελό.
1: Άγουμε τελείω τρελό. Ναι.
0: Μήπως λέω ψέματα?
1: Δεν ξέρω τι λες.
0: Δεν ισχύει.
1: Πω έφαγα κάτι ροδάκινα τώρα που ήρθα.
0: Δεν τρώω ροδάκινα.
1: Μου έκανε έφοδο η Τζέννη, δεν ξέρεις τι με έκανε.
0: Να δει τι τρως.
1: Όχι, ρε, να δει αν είμαι με καμιά κόμμανα μέσα στο σπίτι την ώρα που.
0: Και δεν ήσουν.
1: Πήρε, δεν ήμουνα. Ξαπλωμένος μετά την προπόνηση.
0: Έτυχε. Ναι. Να μην είσαι.
1: Εν τω μεταξύ τρώω κάτι ροδάκινα. Μετά δώσε ο Πανιώτης από ένα χωριό την Καλή. Την ξέρεις την Καλή?
0: Όχι.
1: Καλή Πέλα. Ήτανε σαν βασιλικό πόρτο.
0: Νομίζω ότι στην Πέλα πρέπει να βγάλουν καλά ροδάκι.
1: Τα βγάλουν καλά ροδάκι. Είχα έξαψη. Εγώ γι' αυτό άργησα.
0: Έξαψη.
1: Έξαψη. Είχα ερωτική έξαψη.
0: Και εκτονώθηκε το ροδάκι.
1: Σάλαξα τα πετρέλα. Έφαγα και δύο. Ένα ροδάκινο γιατί και αυτά δεν κάνει πολύ. Έχουν ζάχαρα να πούμε.
0: Εγκόμενα ροδάκι. Για τι λέγανε.
1: Η Τζέννη άλλαξα τα πετρέλα. Εγκόμενα είχα. Αν είχα εγκόμενα θα με έπιανε. Είσαι πιο νωρί από τη δουλειά, ρε βλάκα. Γελάει.
0: Μα λε και τι έκανε με την Τζέννη.
1: Τη βρήκα μπόσικη τώρα. Κάτσε λέω, ας κάνει αυτός κανένα τέταρτο μόνος του. Δεν πειράζει καλοκαίρι. Να κάνω κι εγώ μια κοπάνα στη ζωή μου να πούμε. Να κάνω κι εγώ μια αυτή.
0: Να κάνεις.
1: Σε πρόλαβα όμως, είμαι γρήγορος και σε πρόλαβα στο ΖΑΦ.
0: Όχι, δεν έχεις ατοχίες γι' αυτό.
1: Α.
0: Κάποτε μπορούσες κάνα 2,5 ώρες. Τώρα δεν έχεις.
1: Ίδιο είναι να είσαι 30 χρονών, το ίδιο να είσαι 58.
0: Όταν είπες ότι άντεξες 2,5 ώρες, είχε κάνα χρόνο.
1: Είχα και εκεί. Κάτι είχα φάει από
0: τον. Με χάπι χωρίς.
1: Όχι από τον.
0: Κάτι πήρε.
1: Όχι, όχι. Μου είχε δώσει ο. Ποιο το λένε το γόη εκεί, τον ωραίο τον κόμενο, ο Σπαλιάρας.
0: Ναι.
1: Μου έδωσε ένα σκεύασμα να πούμε.
0: Α, μπράβο, κάτι πήρε.
1: Είδε.
0: Σιάλης είχε μέσα.
1: Δεν είχε Σιάλης, είχε. Είχε τζίτζερ, μίτζερ, τσίζερ, μίντερ. Μίτζερ, δεν ξέρω κάτι είχε μέσα. Του λέω Σπαλιάρα, μα ξετίναξε τα πέταλα να πούμε. Λοιπόν, έχω δύο θέματα ωραία για μετά το διάλειμμα. Δεν ξέρω αν θες να τα συζητήσουμε.
0: Δεν σε αρνήθηκα μια φορά. Εσύ δεν τις ανασκευάζεις, αλλά τώρα σε βλέπω μετά το σεξ να κάνεις. Άμα είναι να ανεβαίνει η διάθεσή σου και να είσαι καλόβολος, να κάνεις συχνά.
1: Πρέπει να θέλει κι ο άλλος. Εγώ θέλω συνέχεια. Γελάει ο Λίθιος.
0: Το θέμα είναι μέχρι πότε θα μπορεί να θέλει.
1: Όσο μπορώ.
0: Μετά θα βρεις τρόπο εσύ. Πάμε στη διάλειμμα.
2: Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα.
2: Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: γάλα αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlavelmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
3: Πού πας?
4: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
3: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
5: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
6: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
8: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
16: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
17: Κόψε και μοίρασε στα
16: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Δευτέρα 29.

0: τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στο Σάρωθρον στα Λαδάδικα. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
8: Της κακομοίρας γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίσας, Δαλφόνα 101 και Μάρκ Μπότσα η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφώνητε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, καραζόπορτα, τηλεκυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27, το οποίο είναι καλό να αποθηκεύσετε στο τηλεφωνό σας, γιατί ποτέ δεν ξέρετε, αν σας χρειαστεί είναι στη διάθεσή σας 24 ώρες 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 κενό, το μήνυμα στο 54 301. Με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Θέλετε ό,τι μήνυμα θέλετε, σελίδα μου στο Facebook, προκειμένου να επικοινωνήσετε την εκπομπή, να σχολιάσετε αυτά που λέμε με τον Κωστή, να ρωτήσετε ό,τι άλλο τραβάει η ψυχή σας. Για εσένα που σχεδιάζει να πας γυμναστήριο ή μόλις τελείωσε από το γυμναστήριο, φάει μια Panadol για να έχεις ενέργεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ήθελες να δείξεις θέματα.
9: Δύο θέματα θέλω να πω. Δεν ξέρω αν θες εσύ να αναπτύξουμε κάποιο τρίτο. Γρήγορα θα τα πούμε.
8: Έχουμε και... θέματα.
9: Αρχικά. Ωραία, ωραία. Να πω εγώ τα δύο και εσύ πες τα... αυτά που θέλεις. Το ένα είναι ότι πάνε να παραφέρουν την αλητεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
8: Δηλαδή.
9: Θέλουν να φέρουν Έλληνες διαιτητές και να φέρουν μόνο τους ξένους στο ΒΑΡ.
8: Δηλαδή ο Λανουά πρότεινε κάτι τέτοιο ή κάποιοι άλλοι.
9: Όχι, όχι. Πλην του Ολυμπιακού κάποιοι άλλοι. Οι άλλες ομάδες.
8: Προτείνουν δηλαδή να είναι Έλληνες διαιτητές και μόνο βαρύς στο...
9: ναι.
8: Μόνο ξένοι στο ΒΑΡ.
9: Ναι.
8: Μάλιστα.
9: Εγώ είμαι αντίθετος, γιατί δεν εκτιμώ καθόλου τους Έλληνες διαιτητές. Καθόλου. Και από τις κάτω κατηγορίες ακόμα περισσότερο δεν τους εκτιμώ καθόλου τους Έλληνες διαιτητές. Δεν τους θεωρώ ανικάνους. Τους θεωρώ ικανούς. Είναι πολύ γυμνασμένοι, περνάνε τα τεστ. Αλλά τους θεωρώ ανυπόληπτους. Όλους τους Έλληνες διαιτητές. Τους βάζω όλους μέσα. Δεν ξεχωρίζω κανέναν. Ελάχιστοι είναι αυτοί που αποτελούν μια εξαίρεση, η οποία πρέπει να ψάξουμε μέσα σε άκυρα να βρούμε ψήλους.
8: Το ότι δεν υπάρχει Έλληνας διαιτητής στο Μουντιάλ.
9: Φυσικά.
8: Και υπάρχει ακόμα και Κινέζος.
9: Πολύ καλό είναι αυτό.
8: Πιστεύω ότι κάτι λέει.
9: Βεβαίως κάτι λέει.
8: Ξέρει
9: η παγκόσμια κοινότητα τι εστί. Φυσικά.
8: Συμφωνούμε, και αυτό το λέω. Δηλαδή δεν έχω δει ποτέ Κινέζο.
9: Το κακό είναι
8: περίμενε,
9: ότι.
8: Μην παρεξηγηθώ. Δεν έχω δει ποτέ κινέζικο ποδόσφαιρο. Αλλά δεν το έχω σε
9: κάποια. Η Κίνα ομαδάρα είναι.
8: Η Κίνα.
9: Η Ιαπωνία, πώς τη λένε.
8: Άλλο η Ιαπωνία.
9: Ναι, η Ιαπωνία, ναι.
8: Η Κίνα, μιλάω.
9: Η Κίνα, ναι.
8: Κινέζικο ποδόσφαιρο δεν είναι.
9: Ένα είναι αυτό.
8: Ναι.
9: Και πρέπει να πάρουμε και θέση. Να πούμε ότι. Εσύ δεν ξέρω τι λες.
8: Εγώ λέω εγώ ότι είναι μετά από αυτό που είδαμε φέτος.
9: Ναι.
8: Και είναι καλό για το ποδόσφαιρο.
9: Δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα. Έτσι.
8: Και είναι καλό για το ποδόσφαιρο. Γιατί ο κόσμος φανταζόταν ότι αυτός που σε εισαγωγικά ελέγχει την ΕΠΟ παίρνει και τα πάντα.
9: Αυτός που έλεγε την ΕΠΟ ήταν ο ΠΑΟΚ. Κατά και ο Ολυμπιακός δεν πήραν τίποτα.
8: Λοιπόν. Άρα καλό είναι να υπάρχει το απρόβλεπτο.
9: Ναι. Δεν πήραν.
8: Άσχετα αν το πήρε η ΑΕΚ.
9: Κάποιοι Έλληνες. Ναι, ναι.
8: Άρα καλό είναι να παραμείνω.
9: Όσο λιγότεροι.
8: Άρα καλό είναι να παραμείνω σε
9: ναι. Όσο λιγότεροι Έλληνες, τόσο καλύτερο για το ποδόσφαιρο.
8: Για όσους πραγματικά αγαπάνε το ποδόσφαιρο.
9: Κανείς δεν αγαπάει το ποδόσφαιρο.
8: Για όσους.
9: Τις ομάδες αγαπάνε και το στοίχημα. Κανείς δεν αγαπάει το ποδόσφαιρο. Ούτε καν εγώ.
8: Πού είμαι λάθος, δηλαδή, αυτό που λέω.
9: Εγώ αγαπάω άλλα πράγματα. Το ποδόσφαιρο
8: εντάξει.
9: Μ' αρέσει.
8: Καλό είναι.
9: Άλλο αγαπάω, άλλο μ' αρέσει.
8: Ναι. Άλλο είναι όμως.
9: Άλλο γουστάρω μια κόμμενα, άλλο αγαπάω μια κόμμενα.
8: Ναι. Ναι. Άλλο είναι όμως να σχολιάζουμε ναι. μια διαιτησία και άλλο ναι. να ασχολούμαστε συνεχώς με αυτό.
9: Ναι.
8: Γιατί αν θα γίνει κάτι.
9: Στη δουλειά μας.
8: Κινδυνεύουμε.
9: Στη δουλειά μας. Μας συμφέρει εμάς. Να μπουν οι Έλληνες, να γίνει βρωμιά εδώ να έχουμε να λέμε. Γιατί η μπάλα δεν.
8: Μας δίνει θέματα.
9: Εγώ λοιπόν, εάν να γίνει αυτό, θα χαρώ γιατί θα κάνει καλό στη δουλειά μου. Αλλά δεν το θεωρώ σωστό για το ποδόσφαιρο το οποίο θα πυροβοληθεί από τους ανυπόλοιπτους Έλληνες διαιτητές. Ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι, θέλω τη γνώμη σου, αν θες να μου την πεις. Το ντοκού το θυμάσαι. Το ξέρεις.
8: Το βέλγο ποδοσφαιριστή.
9: Ναι.
8: Ζερεμί ντοκού. 25 ετών θα γίνει μπαμπάς. Αν δεν έγινε, δεν ξέρω γιατί αυτό. Πάντα δεν πρέπει να γίνει ακόμα. Ή γεννήθηκε το παιδί του ή θα γεννηθεί.
9: Υπάρχει. Τι θα γεννηθεί.
8: Ή γεννήθηκε το παιδί του ναι. ή θα γεννηθεί πάντως.
9: Βγήκε μια δημοσιογράφος.
8: Έφυγε από την εθνική ομάδα της. Έφυγε από την Αμερική.
9: Ναι.
8: Για να πάει στο Βέλγιο για να είναι το πρώτο του παιδί.
9: Βγήκε ένας θηλυκός Ραπτόπουλος. Κάτσε τώρα σε πω τα έργα. Βγήκε ένας θηλυκός Ραπτόπουλος. Βάλε λίγο πίσω.
8: Η κυρία Φρανς Πιερών.
9: Πολύ ωραία. Αυτή εδώ λοιπόν.
8: Αυτή
9: η κυρία βγήκε και λέει το σωστό. Τη δουλειά έχει να φύγει από την εθνική να πάει να δει το παιδί.
8: Η χειρότερη είναι.
9: Ναι.
8: Αυτό που είπε είναι χειρότερο.
9: Γιατί?
8: Η κυρία εργάζεται στη γαλλική Λεκύπ.
9: Λεκύπ. Και έβγαλε Λεκύπ ανακοίνωση και.
8: Και ζητάει τη... συγγνώμη.
9: Κακός.
8: Δεν νιώθει την άποψη της κυρίας.
9: Δεν... Κακός. Αυτή πρέπει να παραιτηθεί τώρα.
8: Περίμενε.
9: Τι πρέπει να παραιτηθεί. Τι θα πει δεν. Θες να κάνουμε μια έρευνα και να δούμε ποιο είναι το σωστό. Τι λέει ο κόσμος όταν ανοίξουμε γραμμές. Εσύ τι λες. Έχει δίκιο η κοπέλα, η κυρία μάλλον. Ή έχει δίκιο η εφημερίδα και η εφημερίδα μπορεί να πιστεύει το ίδιο, αλλά για καθοσπρεπικούς λόγους επικοινωνιακούς λέει αυτό το πράγμα. Μου έχει τύχει και εμένα αυτό. Μου έχει τύχει και εμένα. Ακούω.
8: Ότι ο πατέρας δεν έχει κανένα ουσιαστικό ρόλο στη γέννηση ενός παιδιού.
9: Ναι.
8: Δηλαδή για όνομα του Θεού.
9: Γιατί. Δηλαδή τι θα πάει να κάνει το ξεγεννήσει.
8: Το παιδί του είναι.
9: Εκεί λοιπόν η δουλειά του είναι.
8: Δεν είναι μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής σου. Δεν είναι η γέννηση ενός παιδιού.
9: Τότε να πήγαινε ο ντοκού και να έλεγε: δεν μπορώ να έρθω από την αρχή, βρίστε άλλο. Γιατί θέλω να κάτσω στη γυναίκα μου. Και δεν ήξερε τις ημερομηνίες.
8: Και αν γεννήθηκε πρόωρα.
9: Δεν ήξερε τις ημερομηνίες.
8: Αυτό που θέτησε είναι πολύ
9: ήξερε
8: καλό.
9: Τις ημερομηνίες. Άρα πώς φεύγεις, κύριε, από εκεί πέρα.
8: Δεν είναι de facto οι ημερομηνίες.
9: Πώς τη λέει.
8: Δεν είναι de facto.
9: Πάνω κάτω, ρε κόκκινε, μια εβδομάδα πάνω, μια εβδομάδα κάτω. Έχει το παίρνουνε, ξέρω εγώ, άμα δεν γυρίσει
8: ανάποδα. Πρόωρο.
9: Τι πρόωρο να είναι. Ακόμα χειρότερα. Δεν το βλέπει.
8: Ρε φίλε, μία
9: εγώ αν έχω
8: μία
9: τώρα...
8: γυναίκα ναι. για να είσαι 9 μήνες. Μετά τις 40 εβδομάδες.
9: Εντάξει, ναι.
8: Λοιπόν, για κάποιους λόγους,
9: ναι.
8: κάποια παιδιά γίνονται πρόωρα. Στους 6 μήνες, στους 7.
9: Αυτό δεν ήταν πρόωρο, ήταν κανονικό.
8: Δεν είπα όχι.
9: Ναι, το ψάξα το θέμα. Δεν... Άρα ήξερε τις ημερομηνίες. Ο ντοκού. Άρα πήγε στην ομάδα, στην εθνική του. Και λέει: θέλω να φύγω.
8: Εξάντλησε
9: ναι.
8: ό,τι δυνατότητα υπήρχε για να βοηθήσει την ομάδα του.
9: Μάλιστα.
8: Πού
9: συμφωνείς, καλά έκανε. Συμφωνείς με την κυρία ή δεν συμφωνείς.
8: Διαφωνώ.
9: Εγώ συμφωνώ.
8: Γιατί.
9: Θα σου φέρω το παράδειγμα του Λουτσέσκου. Σε χαρά, εγώ δεν θα άφηνα παίκτη μου να φύγει. Ή υπάλληλό μου. Μόνο σε λύπη. Ή σε τραγωδία. Ή μπορεί να βοηθήσει κάτι. Δηλαδή. Να φύγει εμένα παίκτη μου ή υπάλληλό μου για να πάει στο γάμο, εκτός αν της κόρης του, έτσι, ή του γιού του. Αν είναι σε νοσοκομείο ή μια δυσάρεστη κατάσταση, θα φύγεις. ή πεθαίνει η μάνα σου, ο πατέρα σου, θα φύγεις. Τώρα στο γεννητούρι, μα περιμένω το δει και 10 μέρες, δεν πάθει τίποτα. Αυτό είναι ούση η γυναίκα. Δεν είπε κάτι το τρομερό από το οποίο
8: δεν
9: θα την πυροβολείτε τη γυναίκα.
8: Δεν είπα ότι είπε κάτι ανήθικο.
9: Δεν είπε κάτι ανήθικο.
8: Δεν είπα ότι
9: είπε κάτι πρακτικό.
8: Ναι.
9: Ναι.
8: Αν ο άλλος θέλει να είναι όμως.
9: Αν ο άλλος θέλει να είναι, φίλε, τότε και ο Λουτσέσκου ήθελε να είναι στον παπά του και έκλαιγε και έχασε τη δουλειά του μετά. Γιατί έχασε το κύπελο, δεν είχε το μυαλό του στο κεφάλι, έχασε και το 2-2 και τον διώξανε. Και έκανε και δηλώσεις τώρα και λέει δεν με φέρθηκαν καλά.
8: Υπάρχει θύμα.
9: Ακού να δεις, οι εταιρείες είναι σκληρές.
8: Αμήλικα.
9: Θα πρέπει να είσαι σωστός. Είσαι άρρωστος, μπορείς να έρθεις. Εγώ ήρθα. Πέθανε ο παπάς μου. Ωραία, ήμουν εδώ. Όταν θα φύγει η μάνα μου πιο μπροστά από μένα, γιατί μπορεί να φύγω εγώ πιο μπροστά από τη μάνα μου, θα είμαι εδώ. Εντάξει. Τι θα πει γέννησε το παιδί και πρέπει να φύγει από την εθνική ομάδα. Μάχη γίνεται για το.
8: Το επιλήψιμο που είναι.
9: Το επιλήψιμο είναι ότι δεν είσαι στην ομάδα,
8: δηλαδή δεν
9: είσαι στην εταιρεία, το μυαλό σου και είναι αλλού.
8: Επειδή μιλάς για το Βέλγιο τώρα.
9: Και σου μιλάει ένας άνθρωπος που είναι σκληρός με τον εαυτό του. Μιλάω για μένα.
8: Μου λες κάτι που δεν ξέρω.
9: Μπράβο, να το ξέρουν και οι άλλοι από κάτω. Ότι είμαι πολύ σκληρός με τον εαυτό μου σε όλα τα θέματα.
8: Εγώ
9: άρα η άποψή μου δεν θα πάει με τη μάζα, μπορεί να πάει με την κυρία. Αυτό. Η κυρία σωστά μιλάει.
8: Για σένα.
9: Για μένα. Εγώ πότε γεννήθηκα, ρε. Σάββατο ήταν.
8: Σάββατο 17, ναι, Σάββατο. 68.
9: Την Κυριακή έπαιζε Άρης ΠΑΟΚ.
8: Ναι.
9: Στη Χαριλάου. Ήταν αποστολή ο πατέρας μου στο ξενοδοχείο εδώ, στον Εφέλη.
8: Ναι.
9: Και ζήτησε να δει το μωρό. Εμένα δηλαδή.
8: Ναι.
9: Και δεν τον αφήσαν. Λέει μετά το μασά σε Άρης ΠΑΟΚ θα φύγεις.
8: Μετά κατάλαβε ότι έγινε λάθος.
9: Μετά κατάλαβε. Πώς θα φύγεις, Άρης ΠΑΟΚ παίζεις, του λέει. Καλά τον είπανε. Ποιο μωρό να δεις τώρα. Τι θα το κάνεις το μωρό. Θα το δεις μετά το μάτς, τη Δευτέρα το δεις. Καλά του είπε.
8: Δεν έκανε φασαρία.
9: Πώς θα κάνει φασαρία, ρε.
8: Δεν ξέρω.
9: Ήταν ο πατέρα μου να κάνει φασαρίες τέτοιες. Ο πατέρα μου έκανε φασαρίες πάνω σε φάσεις, σε τέτοια. Δεν μάλλον ο πατέρα μου.
8: Ξέρω πώς τον αγαπούσε τον πατέρα σου.
9: Όταν έπρεπε, όταν έπρεπε να πλακωθεί, πλακωνόταν. Όχι να μαλώσει.
8: Το ξέρω.
9: Λοιπόν.
8: Αλλά η γέννηση ενός παιδιού είναι κάτι σπουδαίο.
9: Σπουδαίο, ξεσπουδαίο η εταιρεία πάνω απ' όλα. Και ο θάνατος ενός πατέρα είναι σπουδαίο. Πήγε ο Τσέσκο και έβαλε τα κλάματα. Έβαλε τα αυτά.
8: Άνθρωπος
9: είναι, έχασε τα μάτια, το διώξανε. Άμα τα έπαιρνε, δεν το διώχνανε. Άρα είσαι άνθρωπος. Η εταιρεία δεν σε βλέπει σαν άνθρωπο. Καλά το εξηγήθηκε.
8: Ό,τι κάνουμε έχει συνέπειες.
9: Ναι, καλά το εξηγήθηκε.
8: Αλλά δεν μπορώ να τον απαγορεύσω.
9: Η δημοσιογράφος.
8: Όχι, όχι. Η κυρία είναι δημοσιογράφος.
9: Δημοσιογραφάρα είναι. Θα ήθελα να την γνωρίσω.
8: Δεν είπα όχι. Σοπαρ, δικαίωμά σου.
9: Ναι.
8: Αλλά είναι και δικαίωμά του να πάει. Επιλέγει. Είναι επιλογή του, είναι δικό του το παιδί. Δεν πάει να κάνει.
9: Άρα είσαι,
8: διακοπές.
9: Άρα είσαι, δεν είσαι συγκεντρωμένος στην ομάδα.
8: Πώς δεν είσαι συγκεντρωμένος. Ναι.
9: Άρα
8: θα παίζει μια ζωή ποδόσφαιρο.
9: Ρε, καταλαβαίνεις τώρα.
8: Ξέρει αν θα ξαναγίνει μπαμπάς.
9: Ναι.
8: Το ξέρει.
9: Δηλαδή αυτός που πετάει το αεροπλάνο.
8: Ξέρει αν θα ξαναγίνει.
9: Ναι, που πετάει το αεροπλάνο. Δηλαδή, να αφήσει το αεροπλάνο να πέσει με το αλεξίπτωτο επειδή έγινε μπαμπάς.
8: Κολλάει αυτό.
9: Τι άστοχο αυτό.
8: Τέλειος αυτό. Άστοχο αυτό.
9: Ή αυτός που είναι γιατρός και κάνει bypass, ξέρω εγώ, μπαλονάκι κάποιον, να του πάρει η γυναίκα του, η πεθερά του, η μάνα του,
8: το ίδιο,
9: γέννησε το παιδί. Να αφήσει δηλαδή τον ασθενή να πάει στα γεννητούρια.
8: Το ίδιο είναι.
9: Εκατομμύρια παίζονται. Σοβαρά μιλάς, χορηγίες παίζονται. Χιλιάδες ευρώ παίζονται. Το ίδιο λέει είναι. Πόσο κάνει ένα μπαλονάκι. 4-5 χιλιάρικα πόσο κάνει, εσύ πόσο πληρώσες. Κάτι τεσάρι πόσο
8: πληρώσες. Γιατί πρέπει να πω στον κόσμο.
9: Πόσο κάνει.
8: Κάτι. Χιλιάδες ευρώ.
9: Το ίδιο είναι το μπαλονάκι που θα κάνει ο γιατρός με τα δισεκατομμύρια που παίζονται να πούμε με τις εθνικές ομάδες. Στο ποδόσφαιρο.
8: Μην με κάνεις τώρα γύρω.
9: Τι με κάνεις.
8: Να ακούγουμε σαν ρεπόρτερ της εθνικής ομάδας του Βελγίου. Με αυτά τα χάλια παρουσιάζει ο Ντοκού, φταίει.
9: Ποιος?
8: Το Βέλγιο, το χάλι το μαύρο που έχει. Ο Ντοκού.
9: Ένας λόγος παραπάνω να βοηθήσει την ομάδα. Το είδα το Βέλγιο.
8: Χάλι μαύρο.
9: Το διαλύσανε.
8: Δεν μου λες.
9: Ναι.
8: Πόσα χρόνια ήταν στο ranking πρώτο το Βέλγιο, γιατί μετρούσαν και τα φιλικά παιχνίδια και όλα.
9: Εγώ στην μπάλα.
8: Και δεν πήγε ούτε τελικό παγκόσμιο
9: τουρνουά. Την μπάλα είδα.
8: Ναι. Ρωτάω.
9: Ναι.
8: Πόσα χρόνια ήταν πρώτο.
9: Ναι.
8: Με παικταράδες
9: μες. Ναι, ναι.
8: Και δεν έκανε τίποτα. Ο Ντοκού φταίει.
9: Εγώ φταίω.
8: Ρωτάω κάτι, είναι σαφέστατη η ερώτηση.
9: Δεν είμαι, ρε παιδί μου, συγκεντρωμένος. Σου φέρω το παράδειγμα του Λουτσέσκου. Εάν ο Λουτσέσκου δεν πέθανε ο πατέρας του και ήταν μια χαρά, εγώ σου λέω ένα εκ των δύο και τα δύο θα τα έπαιρνε. Δεν ήταν το μυαλό του εκεί ο άνθρωπος. Η εταιρεία έρχεται και λέει: δεν με νοιάζει που πέθανε ο πατέρας σου, Λουτσέσκου. Εγώ θέλω την ομάδα μου. Λεφτά θα πάρω. Δόξα θα πάρω. Τίτλο θα πάρω. δρόμο. Και βγαίνει μετά και λέει ο Λουτσέσκο, σωστά, με φέρεθηκαν γαϊδουρινά. Γιατί στη Θεσσαλονίκη, εδώ, είμαστε και λίγο άτροποι.
8: Δεν νομίζω μόνο εδώ.
9: Ναι. Υπάρχει μια άτροπια. Μάρκετινγκ Θεσσαλονίκη, μάρκετινγκ Φαντασία, μάρκετινγκ Χουρμούζη, μάρκετινγκ Ανταλογιστράκη, μάρκετινγκ.
8: Μπότσα είπα, άφηκε πάλι.
9: Αυτά είναι τα μάρκετινγκ τα δικά σα. Είχε δίκιο.
8: Για σένα.
9: Όχι, είχε δίκιο γιατί τον διώξανε, όχι. Το τρόπο που τον διώξανε είχε δίκιο.
8: Ο τρόπος.
9: Ο τρόπος που μετράει.
8: Μπορούμε να έχουμε διαφορετική άποψη.
9: 100 φορές.
8: Μπράβο. Σε ευχαριστώ.
9: Όσο για τον τοκού, δίκιο έχει η Γαλλίδα είναι.
8: Γαλλίδα.
9: Μα τη γνωρίσω θέλω. Τρομερή.
8: Τρομερή,
9: γιατί τρομερή.
8: Είπε τη γνώμη της.
9: Είπε τη γνώμη της ότι εδώ παίζεται η μπάλα, εκατομμύρια και εσύ πιθες να πας να φύγεις. Να κάνεις τι εκεί, να κρατήσεις. Τι να κάνεις, να κρατήσεις τη λεπίδα και θα βγάλει το μωρό να πούμε.
8: Ποια λεπίδα, ρε.
9: Πώς θα βγάζω το μωρό.
8: Μυστέρι λέγεται.
9: Μυστέρι, τα βάζω.
8: Ποια λεπίδα, ρε.
9: Για βεντούζα, δεν τα βάζω
8: για βεντούζα. Μπορεί να μπερδεύτηκες. Μπορεί να τρώει το δάκι να πει καμία σπανού.
9: Δεν ξέρω πώς θα βγάζω τα μωρά, δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει.
8: Βρεϊόδη.
9: Η γυναικολογία.
8: Ποια γυναικολογία.
9: Δεν υπάρχει.
8: Με ευτήρα, συγγνώμη.
9: Με ευτική, πώς λέγεται. Με ευτηρολογία, πώς λέγεται. Με ευτηρολογία, γυναικολογία.
8: Γυναικολόγος.
9: Ναι, εντάξει.
8: Είσαι μπουρδολόγος.
9: Καλά του άλλαξε τα πετρέλαια του τοκού. Και η εφημερίδα, καθώς πρέπει, σον-σον. Δεν μας. Έμπα εκεί πέρα, ρε.
8: Μπράβο.
9: Έχετε. Τι μπράβο τους. Κότες.
8: Μπράβο τους.
9: Κότες. Κότες.
8: Όποιοι διαφωνούν με σένα είναι κότες.
9: Κότες.
8: Όσοι συμφωνούν είναι μαγικές.
9: Κότες μεγάλες, με λυρί.
8: Να την προσλάβει εσύ την κυρία.
9: Αν είχα δυνατότητα, πρώτη θέση θα την είχα. Η διευθύντρια θα την έβαλε.
8: Του χορηγού έχει βάλει κάποιον να την προσλάβει.
9: Δεν ξέρω τι είναι. Να αφήσει την καλή να έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη, λες.
8: Τι. Τι έχει την ορυμπία.
9: Να κάθεται εδώ στην 17 Νοέμβρη, δύο χρόνια ο εργολάβος να φτιάχνει τον δρόμο 600 μέτρα. Πάνε παρακάτω. Πάνε παρακάτω. Και να βάλει τα φυτά μετά στραβά στο παρτέ να μην μπορούμε να παρκάρουμε. Άντε φύγε παδάρε. Α, χάρη σα ημέρα. Έχει τίποτα καλό. Εγώ αυτά είχα να πω.
8: Καλό.
9: Έχει κάτι άλλο να συμπληρώσουμε.
8: Άκου τώρα. Μήνυμα πάλι του ίδιου, αλλά
9: δεν κόκκινε. Μη σκαλώνει τα
8: πράγματα. Δεν σκαλώνω καθόλου.
9: Τι σκαλώνει.
8: Μα δεν καταλαβαίνω.
9: Άστο να ζει. Βγάλω τον από τη ζωή σου αυτό.
8: Ένα από τα θέματα που έχω είναι συνυφασμένο με κάτι που λέει.
9: Μάλιστα.
8: Λέει. Ραπ θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός έχει τώρα κάνει τι καλύτερε κινήσει στην μπαλά. Πώς δικαιολογείται η ολιγαρία του ΠΑΟΚ, η αφραγιά του Μαρινάκη και η στάση αναμνήσεως ΣΑΕΚ. Συμβαίνει κάτι. Απορία.
9: Γιατί, άσχημο το μήνυμα.
8: Απορία.
9: Έχει τίποτα λάθος το μήνυμα.
8: Απορία έχω.
9: Έχεις απορίες.
8: Γιατί είναι είδηση η οποία προκαλεί εντυπώσεις.
9: Ποια εντυπώσεις.
8: Ποιος θα κάνει επένδυση 250 εκατομμυρίων.
9: Ο μεγάλος Μαρινάκης.
8: Ο Μαρινάκης.
9: Ωραίος.
8: Και από ό,τι λέγεται.
9: Ναι.
8: Ούτε φίλος μου είναι, ούτε φίλος
9: του. Πού να είσαι φίλος, είσαι κανένα τραπέζι. Τι φίλος να είσαι.
8: Από ό,τι λέει, θα τα βάλει ο ίδιος. Ούτε ΕΣΠΑ, ούτε ΜΕΣΠΑ, ούτε κρατική επιχορήγηση, τίποτα. Θα ανακαινήσει το Καραϊσκάκι, γιατί ως ζωστόν η κατασκευή ενός γηπέδου κοστίζει Α, η ανακατασκευή και η αναπαλαιώση κοστίζει πολλά περισσότερα.
9: Έτσι.
8: Λοιπόν, θα φυλακούσε ένα νούμερο το οποίο για εμάς τους κοινούς συνειδητούς είναι ασύλληπτο. 250 εκατομμύρια και μιλάει για αφραγιά. Συναδεί.
9: Την αφραγιά τη μεταφράζει στο αγωνιστικό κομμάτι. Τώρα, άμα χάνει το γήπεδο, άλλο δεν τον νοιάζει.
8: Πότε παίζει ο Ολυμπιακός.
9: Χθες είχα, είχα πάει στη.
8: Αύγουστο δεν παίζει ο Ολυμπιακός.
9: Είχα πάει σε ένα χωριό εδώ, στην Αλεξάνδρεια. Βρήκα κάτι παοξίδες, πιτσιρικάδες. Και κάναμε σε ένα διάλειμμα μια κουβέντα και μου είπαν και οι τρεις ήταν, ένας έκανε και μανούρα να πούμε. Έκανε μανούρα στο Χατζινάκο, έγινε φασάρια. Τέλος πάντων. Του λέω, μάλλον μου είπαν οι ίδιοι, δεν τους ρώτησα. Ποσός μας ενδιαφέρει το γήπεδο, εμείς θέλουμε ομαδάρα να κάνουμε. Ποσός μας ενδιαφέρει το γήπεδο. Τι γίναμε, λέει, πελάτες ξαφνικά, λέει, γίναμε σον-σον να πούμε. Κοριαταρέ, εκεί πέρα δηλαδή, στο χωράφι, στην κτηνοτροφία, στα λοδάκινα. Παιδιά δουλεμένα δεν ήταν, ας πούμε.
8: Δεν είπα τίποτα για τα παιδιά, αλλά ναι. Θα πρέπει να καταλάβουν. Να καταλάβουμε όλοι μας.
9: Ναι.
8: Πρώτον, η ΑΕΚ έχει καινούργιο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός του χρόνου θα το έχει έτοιμο. Και ο Ολυμπιακός κάνει μια κατασκευή. Η Θεσσαλονίκη τι έχει.
9: Κάντε ομάδες, θα έχετε ομάδες. Και τι χρειάζεται ένα κατασκευή, κανένα γήπεδο. Του πάω χρειάζεται. Ο Άρης μια χαρά είναι το γήπεδο του. Τι θα το κάνει ο Άρης το γήπεδο.
8: Για να τον απαντώ του Άρη.
9: Να πάει πού ο Παδοστάρη. Ο Παδοστάρη θα το γεμίσει το γήπεδο. Τι να το ρωτήσει τον Παδοστάρη.
8: Αυτό είναι άλλο θέμα.
9: Πώς είναι άλλο θέμα.
8: Σήμερα κυκλοφόρησε διαρκεία σου Άρη.
9: Ποιο. Να βγει ο Τσαλτίδη εκεί. Παλιά έβγαινε, έλεγε 2.000 διαρκεία. 3.400 διαρκεία.
8: 5.000.
9: Να βγει ο Τσαλτίδη. Να βγει ο Τσαλτίδη εκεί να μα πει σήμερα πρώτη μέρα ήταν. Πόσα διαρκεία πήραν οι Αργιανοί. Να πήραν 30. Ένα δώρησε ο Καρυπίδη ένα παιδί το οποίο να πούμε εξεδήλωσε το ενδιαφέρον. Ήταν ένας φοιτητής που διάβαζα, ήθελε να περάσει στη Θεσσαλονίκη για να είναι κοντά στον Άρη. Και έκανε μια κίνηση ο Καρυπίδης, να πούμε, πρώτη φορά έτσι επικοινωνιακή.
8: Μπράβο του.
9: Και του χάρισε ένα εισιτήριο διαρκείας.
8: Και πέρσι είχε κάνει.
9: Πρέπει να είναι.
8: Πέρσι ή πρόπερσι είχε δώσει.
9: Πρέπει να είναι το μοναδικό εισιτήριο διαρκείας που έδωσε ο Καρυπίδης σήμερα.
8: Λάθος κάνεις.
9: Ναι, άκουτε.
8: Σε μια κυρία και σε έναν άλλον που είχε χαρίσει πέρσι ή πρόπερσι ήταν. Σε πανηγυρισμούς που είχε δώσει διαρκείας για την επόμενη χρονιά. Για την 9 ή την 7.
9: Δεν θυμάμαι κάτι έδωσε. Ναι.
8: Πάλι και δώσει. Αυτά είναι ωραίες κινήσεις.
9: Τι κινήσεις είναι ωραίες.
8: Επικοινωνιακά.
9: Ψάχνει να βρει τώρα ο Ζουμπούλης τώρα επικοινωνιακή αυτή. Ψάχνει ο Ζουμπούλης ο Φουκάρας εκεί να βρει.
8: Δεν μου λες.
9: Να βρει να πούμε.
8: Μοιάζει.
9: Ναι.
8: Απόμακρος στον κόσμο Καρυπίδης.
9: Θέλει να είναι απόμακρος.
8: Μπορεί.
9: Πομβολεύει.
8: Μπορεί.
9: Να είναι όλοι εκεί με το σιάο μάο να με βγάλει.
8: Δεν αμφιβάλλω.
9: Και να έρχουν οι.
8: Δεν αμφιβάλλω.
9: Οι Αφρικάνοι να είναι.
8: Άρα
9: ταμ, να βαράνε. Ναι, ναι.
8: Όταν ναι, δείχνει ναι. Ένα ανθρώπινο πρόσωπο.
9: Ποιο δείχνει ένα ανθρώπινο πρόσωπο.
8: Ο κ. Καρυπίδης.
9: Μάρκετινγκ είναι αυτό. Τι ανθρώπινο πρόσωπο.
8: Πρε, δεν είπα όχι.
9: Α το ανθρώπινο πρόσωπο.
8: Βάφτισε το όπως θέλει.
9: Εγώ το βαφτίζω.
8: Marketing. Και δίνει διαρκεία.
9: Ναι.
8: Τη μία την κυρία και σε κάποιον άλλο. Τώρα σε ένα παιδί που θέλει να είναι φοιτητή. Ναι. Δεν γίνεται πιο συμπαθή σε κάποιου.
9: Όχι.
8: Γιατί.
9: Γιατί θα τα συμπαθήσει άμα ο Άρης ήταν ο Μαδάρα, είχε τώρα διαρκείας πολύ ένας πίσω από τον άλλο και να το χάριζε τότε. Τώρα που δεν πατάει άνθρωπος και εγώ χαρίζω διαρκείας.
8: Χάρης.
9: Ελληνικά μιλάω. Τι χάρης.
8: Πάμε στον κύριο Βασβάρα.
9: Γιατί η μεγάλη σου ομάδα δεν θα μιλήσει, να μου.
8: Να πω τι.
9: Ξέρω τι να πεις.
8: Έχει ότι. Κάποια είδηση καινούργια που δεν.
9: Όλο και κάποια είδηση θα έχει.
8: Δεν έχει.
9: Πώς έχουν όλοι ειδήσει, ρε
8: παιδί. Περιμένω τις μεταγραφές.
9: Έκανε ο Άρης μία.
8: Ρώτο μπάζι.
9: Έκανε ο Άρης ένα χάφιρε. Σακάτης. Γιατί 200 μέρες είχε να παίξει.
8: Όχι, όχι.
9: Άλλες 180 μέρες. Άσταρε τώρα.
8: Την τελευταία εξαετία
9: ναι.
8: Είχε ένα τραυματισμό που ποιος, η αποκατάσταση έκανε 200 μέρες. Περίμενε. Ένα δεύτερο τραυματισμό που έκανε 120 μέρες και ο τρίτος έκανε 30 μέρες.
9: Χειρότερος από σένα είναι.
8: Λοιπόν, μπορεί να έχει πρόβλημα.
10: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
11: Θέλεις να σε ακούσουν
12: και να την ακούσουν
11: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
12: Παίξε σε εμάς.
11: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
12: On Air Media Group.
11: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Ράτηση
1: Ζωμάτ. Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Μπασμπαρέλα. Σύστη στη σύλληψη μιας 29χρονης γυναίκας, η οποία κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον 24χρονο σύντροφό της, προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη. Το θύμα φέρεται να δέχτηκε χτυπήματα μεταξύ άλλων στον θώρακα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Περιορισμένες μεταβολές αναμένονται στις βάσεις αγωγής, με άνοδο για τα πολυτεχνία και πτώσεις στα οικονομικά. Με τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή την Παρασκευή ο καθομολογία δολοφόνος της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Δύο άτομα σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά στο νότιο Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε οπλισμένους τρομοκράτες, ενώ η Χεσμπολάχ κατήγγειλε παραβίαση της εκεχηρίας. Ακραίος καύσωνας παραλύει τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία οι θερμοκρασίες φτάνουν τους 44 βαθμούς Κελσίου, με τουλάχιστον 40 θανάτους από πνιγμό και θερμοπληξία, ενώ και σε τμήματα της Ισπανίας ο υδράγειος εκτινάχθηκε στους 45 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σας στις 6, όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Καλώς απόγευμα.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
8: Τι έχουμε?
7: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama,
9: κόκκιπε, κομπάνιο,
7: team colleague,
10: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
7: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7 χιλιόμετρο Εθνική Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Βιοκάρ Πλάσε Πε 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
8: Ατλάχολ!
12: Τι έπαθε εσύ αυτός?
8: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
13: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
8: Ατλακόλ!
14: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Άντε, προχώρα!
15: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
18: Τριανταφυλλίδες στους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
17: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
18: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
19: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
20: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
19: www.nyc.gr.
21: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
21: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
22: Και?
21: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
22: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
21: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
23: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
24: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
25: Time out για Θράκων.
26: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
25: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
26: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
27: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
28: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
27: Και όταν φεύγεις?
28: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
29: Σε μένα πρώτα.
30: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
31: Πάρτε του το μικρόφωνο.
32: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
33: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
34: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επιστρέψαμε, Θανάση Πολίτη, πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και εγώ της κόπω το παλιό στο δικίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την αδικλοφορία στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα θα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του δικίνητου σας, αδερφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 γεννό το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή στο inbox σταθμού, σελίδα μας στο facebook. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλεισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης VTEX σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη. Με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, δίνει value for money λύσεις και αξία σε επιλογές Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά στα δικά του καταστήματα η εξέλιξη στο χρώμα και τα δομικά υλικά συνεχίζεται.
2: Άντε, γεια!
1: Σε αυτό το Μουντιάλ παίζεις φουλ επίθεση στα σουβλάκια ή κάνεις πάσα στο γυρλού? Ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν είσαι, για Σαβίκο είσαι. Μπες στη βάση, κατέβασε το Σαβίκο Σαπ και βρες τις άπαιξες προσφορές για όλη την παρέα. Ζουμερά 100% ελληνικά κρέας στην πόρτα σου για να δεις το μάτς. Σαβίκος, στην Αριστοτέλους, στα Λαδάδικα, στο One Salonica, τώρα και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43. Πολλά μηνύματα τα οποία σε κράζουν για το θέμα.
2: Γιατί?
1: Λέει ότι ένας φίλος διαβάζει, αν δεν ενοχλείς.
2: Πριν το διαβάσεις, θα τους πω, οι εταιρείες που δουλεύετε δεν θα σας λυπηθεί καμία. Οπότε η δουλειά είναι πάνω απ' όλα. Τα υπόλοιπα, αν χαθεί η δουλειά, δύσκολα είναι. Θα βάζετε τη δουλειά πάνω απ' όλα. Και από γκόμενες και από σχέσεις και από τη δουλειά και η στέγη να είναι πάνω απ' όλα. Θα δίνω σαν συμβουλή σε όλους αυτούς τους μπαγλαμάδες οι οποίοι με βρίζουν, οι οποίοι το παίζουν και ανθρωπιστές, οι οποίοι βρίζουν τις μάνες των παικτών όταν παίζουν στην Τούμπα ή στην Καριλάου ή στην Καραϊσκάκη. Και τώρα μου γίνανε ευαίσθητοι.
1: Και
2: τώρα μου γίνανε οι βλάχοι ευαίσθητοι, να πούμε. Γιατί τάκτηκα υπέρ της. Πώς τη λένε, υπέρ της δημοσιογράφου. Πρέπει να έχεις άντερα για να πάρεις τέτοια. Πρέπει να έχεις άντερα για να πάρεις τέτοια θέση. Και εγώ, επειδή επί του πρακτέου. Μισό λεπτό, α του τεμπελγαλάδε, περίμενε. Επειδή εγώ επί του πρακτέου ζω έτσι, δεν μπορείτε να με πείτε ότι. Εσύ λες άλλα και κάνεις άλλα. Εγώ επί του πρακτέου. Εντάξει. Επί του πρακτέου τρίτη φορά το λέω.
1: Μπροστά στη γέννηση ενός παιδιού, όλες οι δουλειές του κόσμου, ακόμα και αν βγάζεις εκατομμύρια, φαντάζομαι πολύ μικρές. Δεν υπάρχει καν θέμα σύγκρισης. Πάμε παρακάτω, λέει ο Δημήτρης.
2: Εγώ λέω, Δημήτρη, όταν γεννηθεί το παιδί και όταν θα σταματήσει να γουστάρει τη μάνα του παιδιού, να του πληρώνει και μην φύγει και κάνει του ενεργού μπαμπάδε μετά και σε ψάχνουν να σε βρουν. Κάτσε λίγο, ρε. Αυτό έχω να σου πω εγώ σε ένα Δημήτρη. Πρέπει να απαντήσω εγώ τώρα.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει: Έχω 500 εργαζόμενους.
2: Ναι.
1: Και ποτέ δεν αρνήθηκα άδεια σε τέτοιε περιπτώσει. Οπότε πες το ότι ούτε αυτό το επιχείρημα μετράει.
2: Τι έχει αυτό, 500
1: εργαζόμενους. Έτσι λέει.
2: 500 εργαζόμενους.
1: Καραφλομπίλα από Μόναχο.
2: Ναι.
1: Εδώ είναι η
2: απάντηση. Αν θέλουμε το πιστεύουμε αυτό που 500
1: εργαζόμενοι. Λέει, δεν είπα εγώ το ίδιο. Ναι.
2: 500 εργαζόμενοι σε εταιρεία της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει.
1: Μπορεί να μην είναι Θεσσαλονίκη.
2: Αν είναι σε κάποια άλλη χώρα. Να
1: μέσω του διαδικτύου μας.
2: Α, σήμερα 500 εργαζόμενοι. Εδώ έχει αδειάσει σύνδεση.
1: Μου στέλνει μήνυμα ο Καραφλομπίλ.
2: Ναι, τι λέει.
1: Με μία δήλωση που είχε κάνει ο Γιασκεβίτσιους,
2: Ποιος είναι ο Γιασκεβίτσιος?
1: Είναι ένας Λιθουανός, ο οποίος ήταν ένα τρομερό playmaker.
2: Μπάσκετ έπαιζε ο Γιασκεβίτσιος, ναι. Δεν τον ξέρω.
1: Και είναι τρομερός προπονητής. Ήταν στις Ζαλγκίρις,
2: ναι.
1: Τώρα είναι στη Φενέρμπαχτσε και λένε, είχε πάει και Μπαρτσελόνα και λένε ότι μπορεί και πιθανόν κιόλας να πάει και στο NBA.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο οποίος κάποια στιγμή που ρωτήθηκε γιατί είχε δώσει άδεια σαν καλαθοσφαιριστή του να μην παίξει τον αγώνα και η ερώτηση του δημοσιογράφου ήταν: έχεις παιδιά? Δεν έχεις, δεν μπορώ να σου πω. Οπότε σου εξηγώ ότι έπρεπε να του δώσω άδεια για να πάω να δει τη γέννηση του παιδιού του.
2: Μάλιστα. Εγώ δεν θα έδινα κανέναν. Αν ήταν κάποιος άρρωστος που μπορούσε να βοηθήσει, να πιάσει κανένα γιατρό, κανένα αυτό, να τον έδινα 10 άδειες. Τα γέννηση παιδιού τα κανονίζουν οι άλλοι.
1: Από τη μία λέει παρατάνε τα παιδιά οι ενεργοί πατεράδες και δεν πληρώνουν τα λεφτά για αυτά.
2: Αυτό είπα προηγουμένως, τον πρόλαβα. Τον πρόλαβα. Κάντε παιδιά και όταν θα σταματήσετε να γουστάρετε τις μάνες τους, κοιτάξτε, τα πληρώνετε. Άσε, τα ντάκτυρ τι εκεί την ώρα που γεννιέται το παιδί, άστα. Άστα, σας ξέρουμε τι γίνεται. Άστα. Ντάκτυρ τι, ναι, το έρωτας μόλις η ψευδέστηση του έρωτα αρχίζει και τελειώνει, μετά αρχίζει το έργο. Σας ψάχνουν οι γυναίκες να σας βρουν, τις πάτε στα δικαστήρια για 200 ευρώ και είσαι στην κλινική όταν είσαι το παιδί. Άστα. Δεν σε θέλει στην κλινική το παιδί. Σε θέλει σε άλλα η γυναίκα. Στην κλινική δεν σε θέλει πάντως μια φορά.
1: Δεν θα μπερδεύεται η οικογένεια ποτέ.
2: Τι, με βρίζει?
1: Όχι.
2: Τι?
1: Αναφέρει την κόρη σου, οπότε δεν θέλω να συζητήσω και
2: τέτοια. Γιατί τι λέει, τι είναι?
1: Λέει, επειδή έχει κόρη, λέει, εκτός και αν είναι παιδί του. Όχι ότι μα συμφέρει, ούτε στο γάμο να φύγει τότε. Ας παντρευτεί η κόρη του, αλλά η ώρα και μέρα καλώς μεσημέρι.
2: Δηλαδή η κόρη μου θα κάνει, αν παίζει πάω Κάρης, δεν θα πάω, θα πάω μετά.
1: Είχα και στην εταιρεία διαφήμιση παλιότερα, λέει στο Μετρόπολης.
2: Και τώρα γιατί δεν κάνεις δηλαδή, 500.
1: Δεν ξέρω ρε φίλε.
2: Άσε ρε φίλε, έσπρα να κάνεις εσύ τώρα 500 άτομα, φίλε, έσπρα να πούμε. Δώσε κανένα φράγκο παραπάνω, φίλε, έσπρα να κάνεις. Τον πήγες να δει τον παπάρο.
1: Δεν ξέρω κανένα.
2: Ήσαρα από εδώ πέρα.
1: Εσύ ξέρεις αν έχει εταιρεία.
2: Φρύσα φιλές πρέπει να κοιτάξεις 500 άτομα στην εταιρεία εσύ τώρα. Άσε με. Τη Θεσσαλονίκη.
1: Γιατί να ψεύγω.
2: Ήσαρε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης τώρα οι περισσότεροι. Εταιρεία με 500 άτομα. Δεν υπάρχει. Τόσο αν είσαι στη Pfizer να πούμε. Που δεν είναι ελληνική, την έχουν ξένη. Την έχει ο Ντεμέ Καριανός. Πώς το λένε αυτό.
1: Ο Μπουρλά.
2: Ο Βουρλάς.
1: Ο Αλμπέρτο Μπουρλά.
2: Ο Βουρλάς. Ένα φράγκο.
1: Δεν την έχει.
2: Ναι, είναι ΣΕΟ εκεί.
1: Είναι ΣΕΟ.
2: Ένα φράγκο στον Καρυπίδη δεν έδωσε ο Τσιγκουναράς εκεί στον Άρη. Άμα ήταν στον ΠΑΟΚ αυτοί οι Αϊτονίκηδες, οι Παοξίδες, το είχαν δαγκώσει από 10 μεριές. Γι' αυτό είναι βόδια οι Αριανοί. Με τα γαλανά τα ματάκια να πούμε. Με το Γκάλι. Το Γιαννάκι. Κάναν οι άλλοι γήπεδο.
1: Το Φιλίππου και ναι, τα άλλα παιδιά.
2: Ναι. Κάναν οι άλλοι γήπεδο. Του έκανε το κράτος γήπεδο και άλλοι έχουν το παλέ νοικιασμένο να πούμε.
1: Αυτό είναι έγκλημα.
2: Έκανε τη Μοσχολή ότι είναι Αριανού.
1: Ραπτό που λέει τελικά ο Πάκουθας έκανε πρώτη προπόνηση χωρίς προπονητή. Ρωτάει ο Άγγελος. Όπα, σου τι λέει.
2: Χαίρεσε αγόρι μου που ήρθε η Μουρτζούκου στον Πάκου προπονητή που θα έρθει την Οσασούνα.
1: Μπορεί να είναι καλός.
2: Χαίρεσε αγοράκι μου. Χαίρεσε. Ναι. Να χαρείς. Χάρσου, χάρσου που έλεγε στην Τούμπα ένας φίλος μου. Χάρσου.
1: Δεν μου λες.
2: Λέγε.
1: Επειδή έτυχε να υποπέσει την αντίληψή μου ένα θέμα.
2: Πότε ήταν αυτό, ήταν κανονικό θέμα ή το φτιάξες μόνος σου?
1: Δεν έχω φτιάξει θέματα ποτέ μόνος σου.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, πριν πολλά χρόνια.
2: Ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση που επανέρχεται κάποιος και μάλιστα είναι έτοιμος να το υλοποιήσει. Και μιλάω για τις προθέσεις του κυρίου Ηλιόπουλου.
2: Ναι.
1: Να φτιάξει πίστα Φόρμουλα 1 στην Πάτρα.
2: Στην?
1: Στην Πάτρα.
2: Καλοδεχούμενος. Άξιος.
1: Μισό λεπτό.
2: Ναι.
1: Ήθελα να κάνει. Και αν ακούει, μπορεί να παρέμβει.
2: Πού να παρέμβει, τώρα εδώ ακούει η Μετρόπολη ο Ηλιόπουλος.
1: Όχι ο κύριος Ηλιόπουλος.
2: Λίγο δύσκολο.
1: Είχε σκεφτεί να κάνει στο παρελθόν πίστα Φόρμουλα 1
2: ναι.
1: Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης.
2: Ναι.
1: Και όταν ζήτησε να γίνει η οικονομική τεχνική μελέτη και όλα τα υπόλοιπα, διαπίστωσε ότι τα έξοδα συντήρησης και το προσωπικό το οποίο χρειάζεται είναι τεράστια. Είναι κάτι το οποίο δεν συμφέρει. Δεν είναι μόνο να μπει τον αγώνα και να πει ότι η Φόρμουλα 1 σε βάζω και σένα. Ότι έρχονται μια φορά.
2: Θα τα πάρει πες τον Ψωμιάδη του χορηγού, θα τα πάρει.
1: Μισό λεπτό, ρε.
2: Μισό λεπτό. Θα τα πάρει του χορηγού, θα τα πάρει πες τον Ψωμιάδη.
1: Έτσι δεν φτάνει ένα αγώνα.
2: Ναι.
1: Πρέπει να γίνονται πολλοί αγώνε γιατί είναι πάρα πολύ το προσωπικό το οποίο πρέπει να. Και είναι τεράστια.
2: Επειδή το Ψωμιάδη, δηλαδή πρέπει να σταματήσει το Ηλιόπουλος, επειδή το Ψωμιάδη. Γι' αυτό μα λε τώρα. Πριν πολλά χρόνια.
1: Άλλο ο κ. Ψωμιάδη που ήταν σε ένα πολιτικό Πώς το.
2: Τώρα, άλλο, συγκρίνεις τώρα το ψωμιάδι, το φίλο μας, με τους άλλους τους αϊτουρίγιδες εκεί κάτω τώρα.
1: Δεν συγκρίνω.
2: Τι να συγκρίνεις τώρα.
1: Είναι
2: το χωριό με την πόλη τώρα.
1: Ρε, είναι επιχειρηματίας.
2: Ποιος είναι επιχειρηματίας?
1: Ο κ. Βιλόπουλος.
2: Ναι, ο ψωμιάδης δεν είναι.
1: Ακριβώς. Λέω, ξέρω.
2: Ναι.
1: Και δεν είχε λόγο ο κ. Ψωμιάδης να πει ψέματα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ότι το κόστος συντήρησης πρώτα απ' όλα πέρα την κατασκευή είναι τεράστιο.
2: Μάλιστα. Και γι' αυτό δεν το έκανε δηλαδή.
1: Δεν μπορούσε πρώτα απ' όλα να βρει τα κονδύλια προφανώς.
2: Βρε τη σκατήλα του Θερμαϊκού, μπορούσε να τη βγάλει και το πλανκτόν εκεί πέρα, μην μυρίζουμε τώρα. Θέλει να κάνει Φόρμουλα 1 τώρα. Πρέπει την περιφερειάρχη, θα μα τρελάνετε τώρα. Τη Φόρμουλα 1 θέλει να κάνει και Φόρμουλα 2 να πούμε. Έχει βγει το πλανκτόν έξω να πούμε.
1: Α,
2: σε μετά. Θα βουτήξει μέσα, σύμφυλοι θα πάθει να σε φάνε τα ψάρια να πούμε. Α, σε με τώρα το ψωμιάδι. Φόρμουλα 1 θέλει να κάνω ψωμιάδι. Τι να κινδυνεύσω μόνο τώρα, ψωμιάδι τώρα, ο Παναγιώτη ήθελε να κάνει Φόρμουλα 1.
1: Λαγοκέφαλο να σε δει. Μόλις δει τις κάλτσες θα φύγει.
2: Εγώ με τις κάλτσες μπαίνω στη θάλασσα.
1: Μόλις δει ο λαγοκέφαλος θα φύγει τρέχον.
2: Δηλαδή κοροϊδεύεις που μπαίνω με τις κάλτσες στη θάλασσα.
1: Είναι δυνατόν ρε φίλε, δηλαδή ειλικρινά τώρα. Ρώτα έναν δερματολόγο όποιον θέλεις.
2: Ο Κλεάνθης ο Βαλαρούτσος είναι φίλος μου. Προσωπικός.
1: Και του κόσμου. Λοιπόν, ρώτησε τον Κλεάνθη.
2: Ναι.
1: Αν με τις κάλτσες προστατεύεις το δέρμα σου από κάποια μυκητηρίαση.
2: Εσύ νομίζεις ότι προστατεύω το πόδι μου από τη μυκητηρίαση να πούμε.
1: Από ό,τι το προστατεύεις δηλαδή.
2: Συχαίνομαι να πατάω την άμμο.
1: Μυκητήριαση
2: λέγεται.
1: Μυκητήριαση.
2: Άντε πάλι τα ίδια.
1: Τώρα μην κάνω τον πάρουμε τηλέφωνο και το βγάλω.
2: Ρε αγόρι μου. Καργαλεύομαι κάτω δηλαδή δεν με. Συχαίνομαι
1: πάνω. Βάλε πέδιλο.
2: Τι να βάλω.
1: Έχει κάτι λαστιχένια από
2: πουτσάκια. Τι υποξύσαι να βάλω πέδιλο να πούμε.
1: Ρε φίλε, έχει κάτι λαστιχένια από πουτσάκια. Όταν ναι.
2: Θα γίνουν, θα χδαρθούν τα ποδάρια μου.
1: Μισό λεπτό.
2: Τι μισό λεπτό.
1: Δεν ξέρουν.
2: 10 ευρώ το αυτό.
1: Όταν υπάρχουν. Οι πέτρες
2: ναι.
1: Σε κάποιες παραλίες
2: ναι.
1: Βάζουν παιδιλάκια τα οποία φαρμόζουν.
2: Και χδέρνονται τα ποδάρια τους. Πώς δεν χδέρνονται τα παιδιλάκια?
1: Το έχω δει με τα μάτια μου. Να το κάνουν. Και καλά κάνουν.
2: Ξέρεις εσύ αυτός αν πουλούσε μετά τα πόδια του, αν έκανε κοκκινίλες στα ποδάρια του?
1: Δεν είδα κάποιον να έχει πρόβλημα.
2: Πού το ξέρεις? Πουλούσε τα παίρνουν με το παιδιλό μέσα.
1: Έχω δει ναι,
2: πολλά. Πώς έχεις δει με το παιδιλό? Με το παιδιλό.
1: Πάρα πολύ. Έτυχε συγκεκριμένη παραλία που ήταν γεμάτη
2: πέτρες. Εμένα με βολεύει να πάω με τις κάλτσες. Σε πειράζει εσένα.
1: Άλλο αυτό.
2: Να βάλω πέδιλο λέει.
1: Με το πέδιλο.
2: Να γρατσουριστούν τα ποδάρια. Δεν μπορώ να κάνω διάδρομο μετά στο γυμναστήριο.
1: Καουτσούκ είναι ρε.
2: Ακόμα χειρότερα που είναι καουτσούκ.
1: Δεν ξέρουν το πόδι. Πώς θα γραφτεί δηλαδή.
2: Θες να σε πάω τώρα σε κάνα παραλιακό αυτό να πάμε να πάρουμε τίποτα 7 ευρώ κάτι πέδιλα. Αυτά που λες. Να γίνει το πόδι σου κατακόκκινο σαν τη μούρη του Ινδιάνου.
1: Εγώ μπαίνω χωρίς παντόφλες και πέδιλα.
2: Εγώ συγχαίρομαι να πω.
1: Γι' αυτό σημαίνει ότι είναι σωστό.
2: Όλος το ενοχλώ κανέναν. Άλλος μπαίνει μέσα στη θάλασσα με μπλούζα μέσα. Δεν τους έχεις δει που μπαίνουν με μπλούζα. Άλλος φοράει καπέλο. Εσύ κάτσες οι δικές μου, σε πήραξε ένα.
1: Ερώτηση. Τα σκυλάκια τα αγαπάνε οι περισσότεροι άνθρωποι?
2: Όχι.
1: Πολλοί άνθρωποι τα αγαπάνε.
2: Λίγοι.
1: Πολλοί άνθρωποι τα αγαπάνε.
2: Ναι.
1: Είναι σωστό να τα βάζουν στη θάλασσα τα.
2: Ναι, είναι σωστό.
1: Γιατί?
2: Από κάτι χοντρές που μπαίνουν και βρωμίζουν τον τόπο. Πολύ σωστότερο είναι. Κάτι χοντρή. Και κάτι χοντροπαλάδες με κάτι τρίχες τέτοιες. Αξίριστοι. Βρωμιάριδες. Πολύ καλύτερα τα σκυλάκια. Σε φταίνε τα σκυλάκια, ρε. Τι σε φταίνε τα σκυλάκια. Τις χοντρές που μπαίνουν μέσα και τους άλλους με τις τρίχες να πούμε.
1: Γιατί
2: τους
1: χοντρούς.
2: Τι ρατσιστή. Εσύ είσαι ρατσιστή με τα σκυλάκια.
1: Είμαι ρατσιστή.
2: Βέβαια είσαι ρατσιστή με τα σκυλάκια. Τι έσαι κάνει το σκυλάκι, ρε. Τι βρωμιάκι το σκυλάκι.
1: Είπα εγώ την βρωμιά.
2: Ο Πακιστανός που μπαίνει στην επανομή εκεί δεν είναι πιο βρώμικη να πούμε. Που έχουν απληθούν οι άνθρωποι πόσο καιρό.
1: Το ξέρει.
2: Έχω
1: είναι
2: δει.
1: Όλοι
2: έχω.
1: Το ίδιο.
2: Όχι, δεν είναι όλοι το ίδιο. Και Έλληνες έχει μέσα.
1: Φυσικά. Φυσικά.
2: Και έχει άλλο.
1: Αυτό ή έχει κάποιο την συνέστηση.
2: Το ξυλάκι τουλάχιστον στη θάλασσα μέσα κάκα και τσίσα δεν κάνει.
1: Δεν το ξέρω.
2: Το ξέρω εγώ. Ο Ελληναράς μπορεί κάτω να πάει πιο μέσα και να σου
1: δει
2: κανένα βομβίδιο στη μούρη να μου.
1: Αυτό.
2: Εμένα μου ήρθε 2-3 φορές. Γιατί δεν πάω ρε στη θάλασσα νομίζω.
1: Έχει μείνει αποθυμένο το βομβίδιο.
2: Τα σκυλάκια τον πειράξανε. Το Χριστιανόπουλο να πούμε.
1: Σου ήρθε βομβίδιο.
2: Δεν μου ήρθε βομβίδιο. Τρεις φορές.
1: Πόσο κάλτσα μπορεί να είσαι.
2: Μπες λέει στη θάλασσα.
1: Για να σου έρθει βομβίδιο.
2: Φύγει από εδώ πέρα.
1: Πόσο κατέμι μπορεί να είσαι.
2: Δεν μπαίνω.
1: Μέθουσε τσίπησε ποτέ.
2: Με τσίπησε 10 χρονών. Και έφαγα και ξύλο γι' αυτό.
1: Γιατί?
2: Άμα σου πω θα γελάσεις τώρα.
1: Έφαγε ξύλο γιατί σε τσίπησε η μέθουσα.
2: Όχι ρε, θα σου πω γιατί.
1: Τι υπερβλαμμένος.
2: Άκου Οικολύπτη. Τώρα που θα το πω θα αρχίσει να γελάει τώρα ο κόκκινος. Όταν έγινε ο σεισμός του 78 ήμουνα 10 χρονών. Πήγαμε όλο το σόι να πούμε εκεί το βρωμό σου γόλι. Μας πήγαν εκεί σε ένα χωριό στην Αγία Παρασκευή. Στη Χαλκιδική.
1: Ναι.
2: Νοικιάσανε ένα σπίτι εκεί στο Χριστόδουλο σε ένα καφενείο από πάνω να πούμε. Ήρθε 7-8 δωμάτια. Περίμενε, ρε. Είχε δωμάτια αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Πήγε ο Θείος Μομπυλιλής, πήγε ο Θείος Μοστέλιος, πήγε ο Μηταράς. Ο Μηταράς ήταν προπονητής στον Άρη. Μας παράτησε και έφυγε, να πούμε.
1: Παράτησε τον Αποστόλ, ναι, και ήρθε στον Άρη.
2: Ναι. Ο ξάδελφος μου Αποστόλης, η θεία μου η Στέλλα, η Ήβη, η Μητυντζή, η ξαδέρφη μου η Βανθία που είναι καθηγήτρια.
1: Βέβαια, ο Μηταράς το θες.
2: Έχει σημασία με τη ρίτα. Τι μιλάς την κουβέντα, ρε. Όχι με ένα Ford Transit, ρε, του Γιούπα. Μη σε νοιάζει με τι ήρθε, ρε.
1: Ρώτηση έκανα.
2: Εκεί που ήμουνα, τέλος πάντων, μια Σάββατο που κάνα ρεπό, κάναμε μπάνιο. Ναι. Εκεί που έκανα μπάνιο, να πούμε 10 χρονών, τσουπ, με τσιμπάει μια μέθουσα.
1: Ήξερα να κολυμπάς.
2: Ναι, ναι, ήξερα. Θα λιφάπα ο βλάκας.
1: Και τώρα δεν ξέρει γι' αυτό.
2: Ναι, τώρα δεν ξέρω.
1: Μήπως χρειάζεται.
2: Έγινε εκεί ένα. Το ήταν μια νοσηλεύτρια 24-25 χρονών.
1: Σε έβαλε αμμονία.
2: Ήταν μια γυναικάρα από ό,τι είχα δει.
1: Α, αυτό δεν θα μας πεις.
2: Έλα. Εδώ ένα καουράκι μου έλεγε αυτό, σου βάλω το χεράκι σου, ξέρω και τα λοιπά. Μ' άρεσε εμένα. Εκεί που με έβαζε την αυτή και τα λοιπά, κάνα δεκάλεπτο, με χάιδεψε το χεράκι μου. Με έβαλε κάτι υγρά, είχε εκεί στην τσάντα η κοπέλα, ξέρω εγώ.
1: Στην τσάντα υγρά.
2: Δεν ξέρω, νοσηλεύτρια ήταν, κούκλα. Και επειδή ήταν κούκλα, ζήλεψε ο Θείος Μοτάσος με το Μηταρά. Και μόλις έφυγε η κοπέλα, ξέρω, με δέρνανε. Ω, πάτιο, τι βαράτε, λέω. Τυχερέ και τυχερέ. Μετά κατάλαβα τι τυχερέ.
1: Που σε τσίμπησε η σου.
2: Δεν τσιμπούσε εμένα, λέει η μέδουσα. Λέω ηλίθιοι είναι και οι δύο. Και του τσιμπήσει η μέδουσα. Με περιποιήθηκε η κοπέλα εκεί πέρα και τα πέσει. Ζηλέψαν αυτή ο Μηταράς με τον
1: Θεά η...
2: Θεά ήταν. Η νοσηλεύτρια. Ο Μηταράς τη γυάλισε με εκείνη τη μούρη. Πού να τη κάτσει, πού να του κάτσει το Μηταρά με
1: εκείνη, εκείνη τη μύτη.
2: Ναι, ναι, με εκείνη τη μύτη.
1: Εκείνη μύτη έκανε θαύματα.
2: Με εκείνη τη αυτάρε.
1: Εκείνη μύτη
2: έκανε θαύματα. Και ο άλλος ο Θείος Μοτάσος εκεί, ο κομμουνιστής, ο Κικουμούνα να πούμε, με βαράγανε ο ένας, πότε ένας, πότε άλλος. Γιατί να μην τσιμπήσει εμένα η μέδουσα,
1: σατ!
2: Άκουρε! Γιατί να μην τσιμπήσει εμένα η μέδουσα, σατ! Ρε, για να μην με τσιμπήσει εμένα η μέδουσα, πατ! Μην έρχεται τη μάνα μου με τη θειά μου, δεν ξέρω. Γιατί το βαράτε, λέει το παιδί. Λέω, γιατί με βαράτε, ξέρω. Γιατί σε δέρουνε, λέει. Λέω, δεν ξέρω. Δεν κατάλαβα γιατί με δέρουνε.
1: Γιατί κατάλαβε, είναι τώρα.
2: Κομπλεξάρες να πούμε.
1: Πόσο μπροστά βλέπουν οι σκουρεμένοι.
2: Παρακαλούσε, ρε.
1: Από τότε βλέπαν το μέλλον μπροστά.
2: Θα του συμπίσει η μέδουσα αυτού.
1: Βλέπαν 50 χρόνια μπροστά.
2: Και δυο κάτι μούρες να πούμε.
1: Ενώ εσύ.
2: Εντάξει.
1: Ο Άλαν Τάλλον.
2: Συγγνώμη,
1: έχω κατηγορεί του παπά.
2: Έχω τη μούρη του Μητάρα να πούμε. Αγριάνθρωπο.
1: Τι ωραίο ήταν.
2: Άσερ τον αγριάνθρωπο.
1: Ψηλό, λεβέντη.
2: Τι λεβέντη ήταν.
1: Κορμάρα είχε.
2: Γιατί εμεί τι είμαστε, χοντροί είμαστε, δηλαδή τι κορμάρα είχε.
1: Έχει ένα κορμάρα.
2: Κορμάρα είχε τον Αντωνιά, δεν τον έπιασε την κεφαλιά πάνω. Τον έβαλαν μέσα στα δίκτυα εκεί πέρα, ο Παναθηναϊκός, στη λεωφόρο.
1: Κράτησε του πατέρα σου.
2: Δεν μπορούσε να τον πιάσει, λέει ψηλά τον Αντωνιά. Πού να τον πιάσει, ένα 90 ήταν, ένα 80 άλλο. Πού να τον πιάσει.
1: Επειδή ζήλευε την κορμάρα του, άκου τι.
2: Τρώγαμε ξύλο επειδή δεν τον τσίπησε τον άλλον η μέθουσα. Την κουμπούνα, το θείο Τάσο, να πούμε και τον Μηταρά.
1: Αυτό έχει η μέθουσα.
2: Άκου να δει, ζηλέψαν την κοπέλα που με έκανε το χεράκι. Αχ, αυτό το χεράκι, σατ, με βάρωσαν στο χεράκι. Και τι βάρωσαν στο χεράκι, αυτό με τσίπησε η μέθουσα, να πούμε. Κομπλεξάρες, να πούμε.
1: Δεν σου ξαναδιαβάζω μήνυμα.
2: Άστο να μωρέ τώρα και αυτό μεσημεριάτικα να πούμε. Θα ανοίξει μια γραμμή μετά.
1: Στείλει μια φωτογραφία μου.
2: Μη στείλει, ρε. Ρε, εσύ είσαι μονικό. Εμένα με βρίζουν. Εμένα με βρίζουν πάνω από 400 άτομα κάθε μέρα.
1: Εγώ πρέπει,
2: τι να κάνω δηλαδή.
1: Εσύ φτιάχνει.
0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει

0: μου κρατήσει μια ξαπλώστρα, ε. Α, να μου κλείσει και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
1: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
2: Με τη SeaJets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάδο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
0: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
1: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάδο?
0: Τι εννοείς, με SeaJets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
2: SeaJets, και είσαι ήδη εκεί.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
4: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
3: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
2: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
5: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
6: Μυρίζει λουχουδιά.
7: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
6: Πού πήγε πάλι?
7: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
7: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
2: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
8: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό
4: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
0: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος? Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid.

0: Γιαννήρης Automobility, επίσημος διανομέας Τζίλι. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Τζίλι.
1: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
3: Κι εγώ εκεί μπήκα.
2: Κι εγώ.
3: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
1: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
5: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
4: Τρελόσερι.
6: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε από εδώ και στο εξής. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού και εσάς που δεν είστε του προφορικού ή του γραπτού και θέλετε να στέλνετε μηνύματα. Έχει τρεις οι οποίοι περιμένουν, οπότε μπορείτε να τηλεφωνείτε και οι υπόλοιποι στο 2310 και 390 και πάμε στον πρώτο. Ναι.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου Γρηγόρη, γεια σου Κωστή, ο Θέμης είμαι από Καρδίτα, τι κάνετε.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Ωραία. Θα ήθελα να πω κάτι σχετικά με τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Πώς ακούσατε τη συνέντευξη που είπε ότι εγώ είμαι ο καλύτερος προπονητής που θα μπορούσα να αναλάβω τον Παναθηναϊκό.
2: Πολύ καλός. Πολύ καλός. Πιστεύει στον εαυτό του.
0: Κωστή. Έχει τρομερή αυτοεκτίμηση.
1: Ωραία. Στις ομάδες που ήταν, ξέρετε ότι έβαζε και το. Δηλαδή, μπορούσε να φάει 4, να βάλει 3. Να βάλει 4, να φάει 3.
2: Είναι ανοιχτούρα, ναι. Είναι ανοιχτούρα.
0: Δεν τον έχω παρακολουθήσει, φίλε.
2: Είναι ανοιχτός. Αλλά το βοηθάει και το πρωτάθλημα.
1: Είναι, δηλαδή, ναι. Ναι. Και όταν πας για πρωτάθλημα στην Ελλάδα και αν παίξει αυτό το σύστημα, δύσκολο τον βλέπω να κάνει πάλι αλλαγή τον Οκτώβριο.
0: Φίλε, δεν είπα ότι λες κάτι λάθος, αλλά είναι αδόκιμο να μιλήσω για έναν προπονητή που δεν γνωρίζει τη δουλειά του.
1: Ωραία, ναι. Αλλά τον είδα λίγο στις δηλώσεις, όποιος προπονητή τα προηγούμενα χρόνια έκανε τέτοιες δηλώσεις, παρέλαση 28 δεν έκανε. Δηλαδή δεν ξέρω.
2: Πιστεύεις
1: δηλαδή,
2: ότι μπορεί να πάει χειρότερα από τον προκάτοχό του?
1: Από τον προκάτοχό του όχι.
2: Όχι.
1: Από τον Γιωβάνοβιτς όμως ναι.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ χειρότερα.
2: Μάλιστα.
1: Που ήταν ο Γιωβάνοβιτς. Αυτό είναι άποψή μου, έτσι. Μπορεί ο άνθρωπος
2: να είναι πρώτος. Τη σεβόμαστε, βεβαίως. Βεβαίως τη σεβόμαστε.
1: Με 10 βαθμούς διαφορά, αλλά
0: φίλε,
1: αν δείτε
0: να, λίγο... Να ρωτήσω κάτι.
2: Εμένα μ' άρεσε
0: στατιστικά.
1: Ναι.
0: Στατιστικά. Ναι. Ο κύριος Αλαφούζος κάποια στιγμή δεν θα πετύχει κάποιον καλό προπονητή. Με τόσα λεφτά που πετάει. Το πετάει σε εισαγωγικά.
1: Με τις επιλογές που κάνει δύσκολα. Δηλαδή μπορούσε να πάρει και να πάει στα σίγουρα να πάρει τον Πέδρο Μάρτινς που ακουγόταν.
0: Βρε μαζί σου στατιστικά ρώτησε, είναι σαφές το ερώτημα. Στατιστικά κάποια στιγμή.
1: Μόνο στην τύχη μπορεί, Γρηγόρη. Μόνο στην τύχη μπορεί να πετύχει κάποιον καλόν.
2: Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρχει 10, τύχη.
1: Κάποιο θα βγει. Αλλά και όπως και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, από ό,τι άκουσα, αυτό το προπονητή που πήρε, δηλαδή μπορούσε να πάρει τον Πέδρο Μάρτινς, και αυτός ο οποίος ακούστηκε και γι' αυτόν, και να ήταν πολύ καλύτερα. Γιατί τώρα θα υπάρχει και γκρίνια. Θα πολλά.
2: Δηλαδή, άσε μου να δουλέψει κανένα σαραντάρι. Άσε να τον δούμε. Τη Μπουρτζούκου, άσε.
1: Κωστή να δουλέψει.
2: Να δουλέψει, να δούμε.
1: Να δούμε.
2: Άσε να δούμε κανένα σύστημα καινούριο, καμιά νέα μόδα, μια νέα τακτική, να δούμε. Το μάτι μας 4-2-3-1. Άσε να δούμε τίποτα καινούριο. Σ' αγαπώ, φιλιά. Καλά κάνεις και είσαι.
0: Προβληματισμένος.
2: Προβληματισμένος, ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι, μάλιστα εσείς.
3: Ναι, ο Κόκκινος εκεί είναι.
2: Εδώ, γιατί είναι, μια φυσική είπε ναι.
3: Έλα, Κόκκινε.
0: Έλα, φίλε μου.
3: Αυτός ο παίκτης που έφερε ο Άρης με τα γραφεία, ο Μπασίρου, από ποια ομάδα ήρθε, ρε φίλε?
0: Από την Τουρκία.
3: Από ποια?
0: Νομίζω και Τζεπιδική.
3: Ωραίος φαίνεται, καλός παίκτης.
0: Δεν τον έχω παρακολουθήσει, φίλε μου.
2: Τι ωραίο έχει,
0: δεν. Και γενικά δεν βλέπω τουρκικό πρωτάθλημα.
2: Τραυματίας είναι.
3: Ο Κούι που έλεγε το πρωί ότι τον ξέρει και είναι καλό παικτάκι.
2: Το ξέρω, αλλά
0: ο Νίκος παρακολουθεί η Τουρκία, ξέρει.
3: Ναι, ναι, γι' αυτό.
0: Εγώ δεν παρακολουθώ, να σου πω κάτι για κάτι που δεν γνωρίζω.
3: Αυτός στον Ηρακλή θα έρθει ο κοντός, ο Ιταλός.
2: Πιο κοντό λέει.
0: Ποιος είναι και τον Ισίνια.
2: Τον Ισίνια λέει, τον
3: Ισίγκρια. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μόνο ο κύριος Μονεβασιώτης γνωρίζει.
2: Και ο κύριος Κόντης.
3: Να πούμε κάτι για αρέστα όλα του Ηρακλή και τέτοια. Αρθεί.
0: Ποιος ο?
3: Επειδή ακούω ότι ο Ηρακλής, παιδί μου, παίζει γαρέστα του και λοιπά, έτσι να δω λίγο άμα έρθει, γιατί είναι καλό παίκτη.
0: Φίλε, το κακό για μένα είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχει ανακοινωθεί παίκτης. Αν έχουν σκοπό να τους ανακοινώσουν όλοι μαζί, είναι κάτι άλλο.
3: Ναι.
0: Εντάξει, εμένα δεν μ' αρέσει ότι μέχρι τώρα τελειώνει και ο Ιούνιος και ακόμη δεν ανακοινώθηκε παίκτης. Δεν δείχνουν κακή πρόθεση. Η ομάδα στελεχώθηκε.
3: Ναι, έχουμε χρόνο όμως ακόμα, εντάξει.
0: Είδομε.
3: Έγινε ρε φίλε, έγινε.
2: Να σε καλά. Καλό απόγευμα, καλησπέρα ναι. Πάμε, καλησπέρα. Τη ζέστη.
0: Επόμενη γραμμή.
2: Τα κολοτηλέφωνα.
0: Πέσαν όλες.
2: Τα τηλέφωνα του μέσα να πούμε.
0: Και εγώ τι να κάνω.
2: Τα τηλέφωνα του μέσα πέσανε να πούμε. Μην παίρνεις ασανσέρ τώρα. Είναι κίνδυνος να μείνεις μέσα να πούμε. Όλα τώρα θα χαλάνε. Αμάξια θα χαλάνε. Ψυγεία θα σπάνε. Κάτσε να δεις, περίμενε τώρα. Με τη ζέστη. Καρδιακοί θα πεθαίνουνε. Τι.
0: Αυτά συμβαίνουν, συμβαίνουν και θα συμβαίνουν.
2: Πριν με τη ζέστη.
0: Πάμε ρε παρακαλώ. Πάμε στον κόσμο. Το μυαλό σου γεμάτο θετική ενέργεια. Ναι.
2: Όχι, είναι γεμάτο αρνητική ενέργεια.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
4: Αλό ρε boys.
0: Πού είσαι ρε κουμούνα.
2: Κουμούνα.
4: Δεν μου λες, θέλω να πω στον εγκολασμένο ότι ο θείος ο Τάσος σου καλά του έκανε, διότι
0: έβλεπε μπροστά ο θείος.
4: Εγκολασμένε, ζούσε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Πάντα οι κομμουνιστές αυτό κάνουν. Ζούνε το παρελθόν τους, το παρόν και το μέλλον.
2: Βρε, τι,
4: και ποτέ δεν πεινάνε. Και ποτέ δεν είναι στην πείνα. Γιατί βλέπουνε. Και κάτι άλλο θέλω να σου πω, κόκκινε. Κοίταξε να δεις. Τώρα με τα πολιτικά και αυτά που ασχολούσαστε. Αυτή η χλέπα των συνταξιούχων. Τώρα σε μερικούς μήνες έχουμε εκλογές. Δείξουνε κανένα σταυλάκι στον κουτσούμπα. Μπας και τους περισσεύει να πίνουν και κανένα τσίπουρο παραπάνω. Να μην συνέχεια είναι κολλητήρια. Και τους φτάνει.
0: Μάλιστα.
4: Το καταλάβες. You are me, my friend. Και yes. Κάτι άλλο, να σου πω κάτι.
2: Ναι.
4: Σε εσάς τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, εξαιρείτε εσείς. Παρατηρώ ότι ένα τραγουδάκι του Νικόλα του Άσημου τους πάει πάρα πολύ. Ο Σάλιαγκας και ο Μάλιαγκας. Να το βάλετε καμιά φορά, είναι ωραίο. Και κάτι άλλο. Θυμάστε ένα τυφλό που έπαιρνε τηλέφωνο τον Παναγιώτη.
2: Ναι.
4: Θυμάστε, πέθανε ο άνθρωπος, έτσι.
0: Ο θέλω να πάψει.
2: Ποιος θα τον αναπαύσει.
4: Ναι, ναι, όχι, λέω, ναι, γιατί καμιά φορά κάποιοι βγαίνουν και λένε δεν τον ακούμε. Πού να τον ακούσουν. Αν ήθελε να τον συναντήσει. Ας πάει στο. Το δεν ξέρω τι να
2: συμπαθεί. Και ο εξής, πώς το λέγανε στην Αθήνα, στην Κατερίνα.
4: Ναι, αυτός που ασχολούνταν και με τα.
2: Ο κύριος Κώστας πέθανε, ναι.
4: Ναι, ναι, πέθανε ο Φουκαράς. Ήταν πολύ δυνατό παιδί. Εγώ το γνώρισα, έτυχε να τον γνωρίσω. Είχε μόρφωση τρομερή παιδιά. Ήταν διαβασμένο άτομο. Ανεξάρτητα, δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπατε. Έτσι που λες κολλασμένε, ο θείος είχε δίκιο. Έβλεπε το μέλλον.
2: Θείος Τάσος.
4: Πάντα οι κομμουνιστές βλέπουν το μέλλον, να ξέρεις. Και παίρνουν τα μέτρα τους.
2: Τα λέμε. Ποιος πέθανε, ο κύριος που μιλούσε πολλή ώρα.
0: Ναι, και μιλούσε αργά. Με μπάσα φωνή.
2: Αυτός πέθανε. Ναι. Πότε πέθανε.
0: Πού να ξέρω, ρε Σικώστα.
2: Μια χαρά τον άκουγα εγώ τη φωνή του.
0: Να που δεν φταίει μόνο η φωνή.
2: Που μιλούσε πολλή ώρα. Αυτό
0: όχι,
2: να λες.
0: Σπάνια έπαιρνε.
2: Με μπερδεύεις, ρε κόκκινε. Μήπως τον ακούσει και νομίζω ότι είναι βρικόλακα. Θα με μπερδεύεις, θα κάνουμε καμιά κέντα να πούμε.
0: Παρακαλώ.
2: Που έλεγε τα ιστορικά γεγονότα αυτά εδώ που έλεγε.
0: Όχι.
2: Όχι. Δεν το θυμάμαι. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Καλησπέρα.
5: Θα ήθελα λίγο να αναφερθώ σε όλα αυτά που γίνονται στο ΠΑΟΚ.
2: Στον μπασκετικό ΠΑΟΚ ή στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ.
5: Στο ποδόσφαιρο.
2: Μάλιστα.
5: Εγώ το βλέπω σαν ένα κεφάλαιο μεγάλο που έχει λήξει για το ΠΑΟΚ.
2: Δηλαδή,
5: Λουτσέσκου, εποχή Λουτσέσκου. Έχει λήξει, έχει περάσει. Για μένα προσωπικά έχει κάνει και τον κύκλο του.
2: Ναι.
5: Δεν θα σταθώ στον τρόπο και σε όλα αυτά. Για μένα έκλεισε τον κύκλο που λέγεται Λουτσέσκου το ΠΑΟΚ. Η διοίκηση για μένα έκανε κάποιες πολύ σοβαρές κινήσεις, ξεκινώντας από τον καινούριο Γενικό Διευθυντή στα Οικονομικά, βάζοντας ανθρώπους που αγαπάνε τον ΠΑΟΚ σε κέρυες θέσεις που έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο. Εγώ νομίζω λίγη υπομονή μόνο πρέπει να κάνω. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
2: Είσαι αισιόδοξος, ε!
5: Έτσι κι αλλιώς, κι αν ήταν ο Λουτσέσκου, ξέρουμε αν θα ήταν καλή η σεζόν, έτσι όπως έκλεισε. Το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Οπότε εγώ θέλω να βλέπω αισιόδοξα, εμπιστεύομαι τους καινούριους και προχωράμε.
2: Είσαι από τους λίγους αισιόδοξους παοξίδες.
5: Χαίρομαι γι' αυτό.
2: Μετά από πολύ καιρό λαμβάνω τηλέφωνο με τον Γρηγόρη ή και το πρωί με τον Νίκο ή και στα άλλα τα μέσα που δουλεύω αισιόδοξο μήνυμα, θετικό μήνυμα από, από φίλο του ΠΑΟΚ. Είσαι εξαίρεση.
5: Χαίρομαι, γιατί νομίζω ότι κοιτάω μπροστά. Αυτό λέω, έχω να πω. Δεν έχω να πω κάτι διαφορετικό.
2: Ωραία. Πολύ ωραία. Γιατί υπάρχει ένα.
5: Ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά, να σε καλά. Υπάρχει ένα ψηλό σφίξιμο του λαού του ΠΑΟΚ. Τα διαρκεία πάντα βγαίνουν, το άλλο βγήκαν σήμερα. Δεν πρέπει να πούλησαν κανένα.
0: Μην μπερδεύετε τον κύριο Βασίλη.
2: Τον κύριο Βασίλη.
0: Το παλικάρι που συγχωρέθηκε.
2: Ποιο είναι ο Βασίλη?
0: Ο κύριο Βασίλη.
2: Α, αυτό που έλεγα.
0: Όχι. Δεν αυτό.
2: Δεν πέθανε ο κύριο Βασίλη.
0: Όχι.
2: Ωραία.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Μάλιστα.
6: Γεια σου Κωστά, γεια σου Γρηγορή.
2: Καλώς τον.
6: Τι γίνεται?
2: Ησυχία, ζέστη.
6: Γέλασα το πρωί, σας είπα δύο πράγματα, αλλά γέλασα που είπατε. Βγήκαν τα διαρκεία του Άρη. Κωστά. Μ' ακούς?
2: Κοίτα να δω, εσείς τι διαρκεία θα κάνετε, για να δω και εσάς. Για να σας δω.
6: Α, πάει καλά. Σαν ανέκδοτο, δεν ρε φίλε.
2: Ξέρω κι εγώ.
0: Ποια ομάδα στην πόλη έχει τα περισσότερα διαρκεία μέχρι τώρα?
2: Αφού τα άνοιξε ο Ηρακλής εδώ και ένα μήνα, ρε.
0: Τα έχει τα πιο πολλά.
2: Αμάρε κόκκινε. Πόσα έχετε? Τα πιο πολλά έχετε.
0: 2.000.
6: Έχεις 2.000.
0: Ναι,
2: δηλαδή άμα πάω στη Γερακαρού και πλακώσω στο χωριό εκεί πέρα ένα... πώς ήταν στο καφενείο, θα μαζέψω 2.000
0: ευρώ. Σιγά το νούμερο.
2: Έλα ρε 2.000 ευρώ.
0: Λέω αυτή τη στιγμή πιο πολλά. Τώρα που μιλάω.
6: Μπράβο τη γριά. Μπράβο τη γριά. Μπράβο τη γριά.
0: Γριάζει και φαίνεσαι.
2: Εντάξει, πολεμάει η γριά. Εντάξει.
0: Παρακαλώ.
2: Πάμε. Επόμενος. Μάλιστα.
7: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
2: Εσύ μιλάς, φίλε. Εσύ μιλάς.
7: Από Σέρες παίρνω. Ξεραίος είμαι, τα λιγέρης. Να σε πω ρε παραχροκόρακα.
2: Έλα ρε.
7: Έχω πάρει κι άλλη φορά, με ξέρεις ποιος είμαι, κατάλαβες. Για
0: πες
7: μου σε παρακαλώ, έχω κάτι τυρλίκια Γρηγόρη, μ' ακούς?
0: Ναι.
7: Έχω κάτι τυρλίκια.
2: Πού τα θυμήθηκες ρε βλάχο τα τυρλίκια?
0: Για να δώσει για τη θάλασσα.
2: Α, για τη θάλασσα.
7: Σε περιλάβω στις κοσομπουνιές ρε παραχροκόρακα. Που μπαίνεις με τις κάλτσες μέσα ρε βλάχο, ρε βλάχο.
2: Τι να κάνω ρε, αφού γαργαλεύονται τα ποδάρια μου, τι να κάνω?
7: Άμα γαργαλεύονται τα ποδάρια σου, να βάλεις τυρλίκια σου, είπα.
0: Δεν γαργαλεύονται. Άλλο πράγμα το γαργαλάει, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω.
2: Ναι.
7: Γρηγόρη, μετά τα 50 δεν λέγεσαι από αυτό που είπες. Λέγεσαι Μερακλής.
2: Σωστά. Κάνεις έξι με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Τον είπες Μερακλή, το διπλανό μου. Χάλας και εσύ τα λικέρι.
2: Που να ξέρει τώρα ο κόκκινος. Από παράπλευρο σεξ, που να ξέρει τώρα ο κόκκινος. Του είπε εκεί η μαμά εκκλησία.
0: Εγώ μόνο παράπλευρες απώλειες ξέρω.
2: Του είπε εκεί η μαμά εκκλησία, παιδί μου, αυτό δεν κάνει, εκείνο δεν κάνει. Άμα κάνεις αυτό θα τρως φασόλια. Άμα κάνεις αυτό θα τρως ρεβίδια. Του καημένο τον κόκκινο. Λέγε.
7: Άκου λίγο ρε, άκουλε. Αυτή η εκκλησιαστική είναι πιο χειρότερη
2: από ό,τι ξέρεις. Σε μένα το λες. Κάθε εβδομάδα, κάθε εβδομάδα ακούς και έναν. Παραβατικό.
7: Το λες και μου, λοιπόν, την καλησπέρα μου, παιδιά, κάθε μέρα σας.
2: Καλό δρόμο, καλό δρόμο. Καλούς δρόμους να έχεις. Καλούς δρόμους να έχεις.
0: Παρακαλώ, ρε το Ταλικέρι, το Μερακλή. Το Μερακλή, το Ταλικέρι. Μερακλή δεν λέγεται.
2: Όχι, ρε, θα σας πούμε εσάς που ποινικοποιείτε το σεξ και το φαγητό και το ρούχο, να πούμε.
0: Εγώ έχω ποινικοποιήσει
2: κάτι. Όχι, οι φίλοι σου. Ποινικοποιήσατε ό,τι απόλαυση υπάρχει. Σεξ, φαγητό και ρούχο. Τα έχετε ποινικοποιήσει όλες τις απολαύσεις. Φυγαίτε από εδώ πέρα, δεν θέλουμε να σας βλέπουμε. Θέλουμε να απολαύσουμε τη ζωή μέχρι το τέλος. Καλησπέρα κύριε, ναι.
8: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Μάλιστα, εσείς.
8: Μάλιστα. Να κάνω μια επισήμαση, παίρνω από Ξάνθη.
2: Μάλιστα.
8: Τι να πω τώρα, σήμερα ήρθε η ΔΕΗ για 150 ευρώ να μας κόψει το ρεύμα. Το βλέπετε σωστό εσείς αυτό?
2: Βουλευτή δεν έχετε και κανένα να πάτε να το γλιτώσετε?
8: Βουλευτή, για 150 ευρώ.
2: Είστε Έλληνας, είστε Πομάκος, είστε Χριστιανός. Στάσου μωρέ, είστε Μουσουλμάνος.
0: Έχετε δίκιο, αλλά ρωτάω κάτι.
2: Στο Μουσουλμάνο το κόβει.
0: Πόσες φορές.
2: Κάτσε ρε να
0: μάθω. Πόσοι λογαριασμοί είναι οι 150 ευρώ, ένας λογαριασμός είναι.
2: Ορίστε.
8: Τα 150 ευρώ πρέπει να είναι 1,5 μήνας.
2: Και σου κόψε για 1,5 μήνα.
8: Δεν το κόψαν, αλλά ήρθαν να το κόψουν.
2: Και τι τους έκανες?
8: Τίποτα, τους είπα αύριο θα πληρωθώ συνταξιούχους ζημί και θα πάω να πληρώσω.
2: Δεν μπορείς, τους μουσουλμάνους εκεί, τους πομάκους τους, το κόβουν το ρεύμα για 150 ευρώ. Δύσκολα το βλέπω, ναι. Και δεν πάει η ΔΕΗ, εκεί δεν έχει.
8: Κοίταξε, εγώ για άλλο πήρα μια επισήμανση. Εγώ πρωτού από χρόνια ήμουν ανεργός, πρωτού βγω στη σύνταξη, χρωστούσα στη ΔΕΗ 1000 ευρώ. Τότε.
2: Δεν έχει καλή σχέση με τη ΔΕΗ.
8: Δεν το κόψαν τότε το ρεύμα, ήταν η τετραετία του Τσίπρα, 1000 ευρώ χρωστούσα.
2: Και τώρα ο Μητσοτάκης τον κόβει. Ναι.
8: Και τώρα ο Μητσοτάκης ήρθε για 150 ευρώ με το κόψε.
2: Σκληροτράγγελος Μητσοτάκης, ο Τσίπρας πιο λάρτης.
8: Τι να ψηφίσω.
0: Τσίπρα.
8: Θέλω απάντηση. Τσίπρα.
0: Ε τι, 1000 ευρώ και αν πληρώνεις, πλάκα μου κάνεις.
2: Καλά τώρα.
0: Είμαι, θα πεις είμαι, το κίνημα δεν πληρώνω.
8: Δεν πληρώνα τότε, από ανάγκη δεν πληρώνα, δεν είχα άνεργος.
2: Ναι.
0: Και τώρα θα πεις ότι έχω ανάγκη.
8: Το 15, το 16, το 17, το 18.
2: Είσαι μεταξύ δηλαδή Πασόκ και Τσίπρα, για προς τα πού κατευθύνεσαι?
8: Όχι Πασόκ, όχι Πασόκ.
2: Όχι.
8: Όχι Πασόκ.
2: Τι σκέφτεσαι δηλαδή, το μυαλό σου πού πάει?
8: Τι
2: πού?
8: Σκέφτομαι, εγώ δεν θέλω να ψηφίσω Τσίπρα, να ψηφίσω επειδή τότε δεν με έκοψε το ρεύμα. Ε?
0: Εννοείται ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις τώρα.
2: Εγώ θα το τόριγλα να πούμε. Ναι.
0: Ένα ευχαριστώ του χρωστάς.
2: Καλά λέει εδώ ο Γρηγόρης. Γελάει μου.
8: Καλή συνέχεια.
2: Καλό απόγευμα.
0: Παρακαλώ.
2: Έτσι μπαγάζει.
0: Να μας πούνε να φανταθούν στους Τσίπρα τώρα. Ναι. Ναι.
2: Μάλιστα. Μα εγώ το Τσίπρα το συμπαθώ.
9: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
9: Εγώ είμαι, μ' ακούτε?
2: Ναι. Την άλλη δεν συμπαθώ. Το Τσίπρα το συμπαθώ. Καλησπέρα φίλε.
9: Γεια σας, γεια σας. Επειδή βλέπω ότι υπάρχει πολύ καλή διάθεση και σπάνια σε πετυχαίνουμε κοστί με τέτοια διάθεση.
0: Έκανε έξυπνα ροδάκινο γι' αυτό.
9: Ό,τι θέλει ας έκανε έτσι να είναι και ό,τι θέλει ας έκανε. Δεν πειράζει.
0: Από αύριο με ροδάκινα θα έρχομαι.
2: Ροδάκινα από την καλή Πέλας. Του Μπανιώτη ο Αρυψιός μετάδοση. Μιλάμε Μέρλιν. Φοβερά.
9: Τώρα που θα πω το όνομά μου θα καταλάβει ο Κωστής. Με λένε Θεόφιλος. Σου λέει τίποτα αυτό το όνομα τις τελευταίες μέρες?
2: Θεόφιλος.
9: Από Γερμανία.
2: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ναι.
9: Ναι, ναι, ναι. Εγώ πήρα να πω μια καλησπέρα. Να είστε έτσι, παιδιά, με αυτή τη διάθεση, όχι πολύ, πολύ γκρίνια. Και πολύ το μαλώνεις Κωστή το Γρηγόρη.
2: Σόπα μου, ανάγκη έχει
9: πολύ,
2: το βόδαρο στο μυαλό.
9: Πολύ του την παίρνει.
2: Ναι, αυτός Γρηγόρη, δεν με την παίρνει, να πούμε, ναι.
0: Έλα.
9: Από τους πολύ, πολύ παλιούς ακροατές σου. Και για να σε δώσω τυράκι το πόσο παλιός είμαι, έβαζες κάποτε quiz. Και όποιος το βρίσκε, έβγαζες μπουκαλάκι το βράδυ, σε παλιότερο ραδιόφωνο.
2: Μπουκαλάκι έβγαζε? Α, για πες να μάθω.
9: Ναι, το κερδίζαμε μπουκαλάκι τότε, εκείνα τα χρόνια τα καλά.
2: Α, ναι, μπουκαλάκι μου ρομαντικό. Τέτοια έκανες?
0: Πάνω από 30 χρόνια.
2: Α, έτσι, ε, μάλιστα.
9: Λοιπόν, Γρηγόρη,
0: έλα.
9: Και είμαι αυτός που σε έκανα να με πάρεις τηλέφωνο για να σου πω την απάντηση. Σε έσκασα εκείνο το βράδυ.
0: Σήμερα λοιπόν, με σκάσεις, κάτσε να πάρουμε για τελευταίο. Γεια σου Θεόφιλε.
9: Όχι, όχι, έγινε. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
0: Τελευταίος, παρακαλώ.
10: Καλησπέρα.
0: Γεια σου φίλε.
10: Είστε καλά?
0: Όσο μπορούμε.
10: Μπράβο. Πρώτον, Κώστα και Γρηγόρη. Ποιος είναι ο λόγος που έφυγε ο Λουτσέσκου, πιστεύετε?
0: Ποιος είναι ο λόγος που έφυγε ο Λουτσέσκου? Που έχασε το κύπελο και δεν βγήκε τη Σαββίδη.
2: Δεν το γούσταρε, δεν το γούσταρε ο Σαββίδης γιατί ήταν πιο δημοφιλής από αυτόν. Ο βασικός λόγος είναι αυτός. Τον έβλεπε στον ύπνο του ο γέρος και σου σηκωνόταν η τρίχα να πούμε. Αυτό έγινε.
10: Καμία. Να πω τη δικιά μου τη γνώμη ποια είναι.
2: Μια από τις γνώμες είναι.
10: Ωραία. 20 πρωταθλήματα σε ΚΑΠΑ 19, 17, 15 τα τελευταία 7-8 χρόνια. Πεχταράδες. Όλο τον αφρό από όλη την Ελλάδα, όλο τον αφρό, σε όλες τις ηλικίες, αφρό, μιλάμε τώρα για τον αφρό της θάλασσας, εντάξει, ό,τι καλύτερο υπήρχε το χτυπούσε. Και ο άλλος δεν πήγαινε να δει ούτε ένα παιχνίδι. Ποτέ. Ποτέ. Μία, δύο, πέντε έσκασε ο άλλος. Και καλά έκανε και τον έστειλε. Τον ευχαριστούμε.
11: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
12: Θέλεις να σε ακούσουν
13: και να την ακούσουν
12: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
13: On Air Media Group. η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας. Κάθε 50 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Convenience εμπειρία.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
4: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά τα υλικά του χρόνου Παπαβραμίδη

0: 78.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπου Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπου Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
3: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
2: www.nyc.gr.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Για καλοκαιρινές συναυλίες σε προσφορά, basegoldmall.gr. Κινήθνητη Live. Μια επαιτειακή συναυλία για τα 10 χρόνια του συγκροτήματος. Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται, μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κινήθνητη Live. Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή. Αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: και έτσι. Παοκάρας.
1: Το φακελάκι υπάρχει, δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα. Πριν από λίγες μέρες ανέβασα στο Twitter μου την έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην Ελβετία, που έλεγε ότι το φακελάκι στα νοσοκομεία της Ελβετίας είναι πλέον κανόνας σε όλα τα νοσοκομεία σε όλη την Ελβετία. Θέλω να πω, μην νομίζουμε ότι είναι καμιά ελληνική εφεύρεση και υπερβολούμε για τον εαυτό μας.
2: Πότε γίνεται αυτό.
3: Το πραγματικό κόστος του καλαθιού είναι 49,3 ευρώ και όχι 62 ευρώ, δηλαδή περίπου 13 ευρώ φθηνότερο από αυτό το οποίο ισχυρίστηκε ο αρχηγός του Πασοκάρα. Η αύξηση είναι 27,6%, αλλά όχι 60%, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο καλάθι, όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης.
4: Ξέρετε για τα ενίκια. Το ξέρετε, κύριε Τεμπονέρα, ότι η αξία της γης στην Ελλάδα, αν ήταν 500 δις το 2019, χάρη στην καταστροφή που κάνατε, σήμερα είναι στο 1-3, και ότι αυτό είναι δείγμα υγείας, το ότι η γη ακριβένει, ότι η περιουσία του Έλληνα ξανά
5: είναι δείγμα υγείας,
6: ότι είναι ακριβά τα ενίκια. Χαίρομαι, αυτά πρέπει να ακούγονται, συνεχίστε.
4: Κάποιος,
6: πρέπει
4: να ακούγονται κάποιος αυτά τα ενίκια τα εισπράττει.
7: Το στεγαστικό πρόβλημα στην πατρίδα μας δημιουργήθηκε, κυρία Εσκυζία, τελευταία χρόνια και είναι αποτέλεσμα μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται γρήγορα. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο είναι πρόβλημα για τον ενοικιαστή ή για τον υποψήφιο αγοραστή, μην το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη. Άρα πρέπει να βλέπουμε και τις δύο πλευρές. Μην το ξεχνάμε, είναι όφελος για τον ιδιοκτήτη.
1: Εντάξει, το πιστεύετε.

0: πανηγύρι νησταγωγία της δημοκρατίας.
1: Της Βόρειας Ελλάδας.

της Θεσσαλονίκης. Ποτέ στην πολιτική μου ζωή δεν είδα τέτοια συγκέντρωση. Είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα. Είναι μια λαοθάλασσα που καλύπτει όλη την παραλία της συμπρωτεύουσας.

0: 1981 η Θεσσαλονίκη έκρινε την νίκη. Το 48%. Σήμερα η Θεσσαλονίκη έκρινε τον θρίαμβο του λαού στις 2 Ιούνιου.
1: Πολίτες της Θεσσαλονίκης, λαέ της Μακεδονίας, δεν έχω λόγια να εκφράσω αυτό που νιώθω απόψε. Δεν έχει ξαναγίνει. Δεν βρίσκω λέξεις για να αποδώσω τα συναισθήματα που με πλημμυρίζουν. Αυτή η λαοθάλασσα που απλώνεται μπροστά μας δεν είναι μια απλή πολιτική συγκέντρωση. Δεν είναι μόνο μια μεγάλη λαϊκή συσπήρωση. Είναι κραυγή του λαού μας. Είναι δικαίωση των αγώνων μας. Και πάνω απ' όλα, λαέ της Θεσσαλονίκης, είναι η λύτρωση. Η λύτρωση ύστερα από 4 χρόνια κυβέρνησης μιας κλίκας που οδήγησε τον τόπο στο χείλος του εσαβήσου. Λύτρωση για ένα λαό που διώχνει από πάνω του το βραχνά της παρακμής. Λύτρωση για ένα λαό που ανοίγει το δρόμο της αναγέννησης. Απόψε, δημοκράτες και δημοκράτησες, η ελπίδα ξαναζεί στις καρδιές μας για την Ελλάδα και τον ελληνισμό.

0: έδωσε η δεξιά τερματίζει τον πολιτικό της βίο. Μπαίνει οριστικά στα χρονοτούλαπα της ιστορίας. Το βόλα τα όλα. Εμπρός τον αγώνα και την Ελλάδα. Ο λαός ενίκησε. Η δημοκρατία ενίκησε. Η αλλαγή ενίκησε.
1: Δόξα τον Πασόκ, ασύγκαλα τον Πασόκ. Πασόκ και πάση σε λάμους. Γεια σου Πασόκ μεγάλε.
2: Εγώ είμαι Πασόκ.
1: Α!
2: Πάω.
0: Για όλους στην πρώτη φάση 40 ώρες εργασίας. Αργότερα μείωση. Για όλους πληρωμένη άδεια 4 εβδομάδων με στόχο για την 5η εβδομάδα.

0: Θα πει τώρα κάποιος, γιατί τόσο τριβεί με τον Αντρέα, ας πούμε, έτσι, γιατί η σημερινή ημέρα, γιατί εσείς προφανώς που ζήσατε τον παράδεισο της χώρας, που ζήσατε και κάνατε όλα αυτά που κάνατε εξαιτίας εκείνης της δεκαετίας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν η χρυσή δεκαετία, έτσι, η δεκαετία του 80 και λίγο στο 90, όχι τόσο πολύ, αλλά και λίγο στο 90, δεν θα πρέπει να τιμάτε, όχι γέννηση, αλλά ο θάνατος του Ανδρέα Παπανδρέου. Σαν σήμερα πριν από 30 χρόνια, το 96, ο άνθρωπος που μας προειδοποίησε κατά κάποιο τρόπο για το διευθυντήριο ότι οι κυβερνήσεις πλέον θα είναι υποτακτικά όντα όπως είναι και τα σημερινά, δεν θα έχουν καμιά σοβαρή σχέση με το λαό, θα τον μνημονεύουμε τα επόμενα χρόνια για ό,τι μας έχει πει. Προσέξτε όμως τώρα κάτι. Και να είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Σε μια κοινωνία όπως είναι η δικιά μας, είναι πάρα πολύ άσχημο να έχεις σαν πρωταγωνιστή πολιτικό κάποιον ο οποίος έφυγε πριν από 30 χρόνια. Σκεφτείτε ότι δηλαδή 30 χρόνια μετά περάσαν κάτι σημείτιδες. Αυτό φαίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή άμα σήμερα πεις ότι το Πασόκ φεύγει, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν έχει κανέναν υποψήφιο, είναι μόνο ο Ανδρέας Παπανδρέου, δηλαδή άνθρωπος που δεν ζει, είμαι σίγουρος ότι θα βγει πρώτο κόμμα, φίλε.
1: Τυχαίο, δεν νομίζω.
0: Εδώ ψήφισαν 2 εκατομμύρια του Γιωργάκη, ρε φίλε. Με 2 ευρώ και δεν πήρα για απόδειξη. Δεν θα βγει τώρα το όνομα. Βλέπετε λοιπόν, το είπε κιόλας όταν έγιναν. Άνοιξε η διαθήκη, είπε, λέει, στα παιδιά μου αφήνω διαθήκη το όνομά μου. Και λέγανε όλοι καλά, ρε, σε τάφαγε η άλλη η Τσάντ, να πούμε, και ξέρω εγώ, τάφαγε η Λιάννη, ξέρω εγώ τώρα το άλλο. Άφησε διαθήκη το όνομά του, που είναι πολύ πιο σημαντικά τελικά από όλα τα πλούτη τα οποία απέκτησε, αναπέκτησε και ο ίδιος, αλλά και η Εβραία γυναίκα του. Για να τα λέμε όλα, έτσι δεν είναι. Και αυτός έγινε από εβραϊκό σόι ήταν. Μην έικο. Δεν τα ξεχνάμε. Να τα λέμε. Είπαμε, κυρίαρχη του πλανήτη, ο περιούσιος λαός. Κάνουν τα πάντα όλα. Λοιπόν, αυτά, κυρίες και κύριοι, σαν αρχή πιστεύω.
2: Εφέμ Πασόκ εκεί.
0: Εφέμ Πασόκ δεν πιστεύω. Ποιο δεν είναι Πασόκ, όποιο δεν. Να πει ένας που δεν ψήφισε Πασόκ. Δεν υπάρχει.
2: Εγώ είμαι Πασόκ.
0: Και Πασόκ και ηλεκτροσόκ είμαστε εδώ τώρα. Τέλο πάντων, λοιπόν, καλώς ήρθατε. Ωραία για Καμόρα, με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξ απέναντίας το άλογο του ομίλου. Ο αληθινός καβαλάρης, ο Άγγελος Αναστασιάδης της ηχογλυψίας, που δεν είναι άλλος από τον Εμίλιο Χατζη και τα λοιπά, Χατζηλουκούμης και κατά κόσμο Γαβριλίδης.
3: Καλησπέρα και εσένα, αδερφέ μου.
0: Μην σε χάσουμε από πελάτη. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν το αφιέρωμα αυτό είναι το μικρότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί υπάρχουν στιγμές οι οποίες είναι ανίποτες στον χρόνο, είναι στιγμές οι οποίες δεν μπορεί να φανταστεί κανείς μα κανείς το τι ακριβώς έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Φυσικά υπάρχει και κόσμος ο οποίος είναι κατά αυτής της κατάστασης, κατά του Παπανδρέου. Προφανώς δεν έκανε σπίτι εξοχικό, δεν πήρε δεύτερο αυτοκίνητο, δεν πήρε δεύτερο, τρίτο, τέταρτο σπίτι. Τώρα που μια και δεν τα παίρνετε εσείς, τα παίρνουν οι πολιτικοί που ψηφίζετε, έτσι. Μπαίνουν γυμνοί και βγαίνουν με 40 ακίνητα ο καθένας. Τι όπα. Εμείς τα λέμε, τα λέει και ο κόσμος. Τώρα αρχίζει και ο κόσμος το καταλαβαίνει, γιατί περνάει δύσκολα, φίλε.
2: Αριστερά όμως που δεν είναι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΚΚΕ και είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ.
0: Εντάξει. Ο καθένας έχει ένα όνειρο. Έτσι, για να τα λέμε όλα. Έχει ένα όνειρο. Τώρα από εκεί και πέρα θεωρώ ότι κάποια πράγματα, είπαμε, ανάλογα το πώς συμφέρει στον καθένα και κοιτάζει ο καθένας το συμφέρον του, απλά πράγματα και κατανοητά. Θα υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301.
4: Γράφε!
0: Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5.
5: Βλέπω μια εδώ στο Facebook, βλέπω κάτι πράγματα, ο οποίο...
0: Facebook, εσύ!
5: Ναι.
0: Και φυσικά
5: την
0: Facebook, εσύ.
5: Ναι.
0: Και φυσικά ωραία καμόρα παπάκι gmail.com.
4: Τώρα το είπες καλά.
0: Πάντα τα λέω καλά, αλλά μερικές φορές θυμώνεται. Για ποιο λόγο θυμώνουνε. Τώρα και εσύ έχει κάποιον λόγο που θυμώνει ο κόσμος, ο άνθρωπος. Άμα του πεις την αλήθεια του αλουνού που δεν θέλει να την ακούει, τον ερεθίζει, ρε παιδί μου, κατά κάποιο τρόπο. Με αποτέλεσμα αυτό το που έχουμε, που συναντάμε όλοι μας, κυρίες και κύριοι. Και δεν είναι άλλο από το να απεχθάνεσαι αυτόν που σου λέει αυτό που ζεις. Με τον τρόπο που θα στο πει, ίσως να παίζει και ρόλο, αλλά δεν έχει σημασία. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία καμία απολύτως συναμανασία που έλεγε κι άλλος.
4: Δεν σε θέλω.
0: Λοιπόν, στις 9.30 ώρα θα έχουμε τον καλεσμένο της σημερινής εκπομπής, τον γνωστό σε εμάς, τον κύριο Νίκο Καραγιανακίδη, δικηγόρος Παραρίο Πάγο. Θα κάνουμε μια κουβεντούλα για τα δρόμενα τα οποία υπάρχουν και για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Όπως γνωρίζετε, το γνωρίζετε φυσικά έτσι, και από τις εκπομπές μας, αλλά γενικά από το διαδίκτυο και την δραστηριότητα την οποία έχει. Και θα κάνουμε τις κουβεντούλες για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και κάθε μέρα συμβαίνει και κάτι παραπάνω. Και αυτό είναι ένα από τα δύσκολα πράγματα, τα οποία δύσκολα και διαχειρίζονται κιόλας. Ας πούμε, κάθε μέρα ακούμε και ένα σκάνδαλο. Δηλαδή, Γιώργο, πρέπει να έχεις... δηλαδή, για να είσαι, ας πούμε, με την Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος με λευκό ποινικό μητρό, έτσι.
4: Πώς το είπες αυτό?
0: Με λευκό ποινικό μητρό, ρε.
4: Ψεύτης, υποκριτής, μαζοχιστής, αντιπρόσωπος και υποκριτής.
0: Ρε φίλε, η άλλη πήγε, έκλεψε τα email, τα στείλε, έκανε έραν, τα καταχράστηκε, πώς το λένε, την καταδικάσανε πρωτόδικα. Αυτοί οι δικαστές είναι μαϊμού οι πρώτοι, να ξέρετε.
4: Δεν σε θέλω.
0: 100% πιστεύω ότι είναι μαϊμού, γιατί στο εφετείο θα θωωθούνε. Πώς θα πάνε σε εκλογές? Δημορημένοι, λασπωμένοι? Όχι βέβαια, με τη ρετσινιά ότι προσωπικά δεδομένα, το GPT, πώς το λένε αυτό, ξέρω εγώ. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα το αφήσουν να γίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, ρε παιδί μου.
6: Τι μου λέτε.
0: Ναι, τι σου λέτε τώρα, παίρνει να ακούσει και το άλλο. Τον άλλο τον ψάχνουν οι Βέλγοι να τον συλλάβουν. Τον Αβραμόπουλο, καλά, ρε παιδιά, καλά. Τι ρουβίθια, ούτε ρουβίθια ούτε τίποτα. Δεν ακούω τίποτα εδώ, φίλε. Εδώ δεν ακούω, βάλε. Λοιπόν, δηλαδή έχει φτάσει ένα σημείο, ρε φίλε, να τρελαίνε και λε τι γίνεται τώρα. Ποιο είναι καθαρό, δεν ξέρει έναν καθαρό, δεν έχει. Καθαρό τέλος πάντων στα μάτια μας, ρε φίλε, στην υπόλοιψή μας. Αυτό δεν πιστεύουμε οι περισσότεροι. Θα τα πω εγώ όμως και στο δικηγόρο, να δούμε τι θα με πει ο δικηγόρος. Ο δικηγόρος, εντάξει.
6: Υπερβολές.
0: Πώς?
6: Υπερβολές.
0: Όχι, υπερβολές. Εντάξει, δεν δικάζουν οι δικηγόροι. Έτσι, πού να βγει δικαστής στο ραδιόφωνο να σε πει πώς και τι. Έτσι. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτό. Τέλος πάντων, είναι από τα πράγματα τα οποία φαντάζομαι ότι κατά κάποιο τρόπο ερεθίζεστε κι εσείς. Αλλά εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα, είμαστε σε μια φάση που η παραβατικότητα πλέον είναι η καθημερινότητα, είναι νομιμότητα και πάνω σε αυτό δραστηριοποιείται όλη η κοινωνία, δυστυχώς ή ευτυχώς. Λοιπόν, αυτά και θα τα δούμε λίγο αργοτέρως μετά. Στα αθλητικά μας δρόμενα, ο Ηρακλής ανακοίνωσε έναν ποδοσφαιριστή, Κουιμπέκ, ένας Γάλλος λέει, είναι Τίγρης και τι είναι αυτός. Έτσι δεν θα πας πουθενά με τέτοια πράγματα, αλλά τέλος πάντων. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει οργασμός μεταγραφών που ακούγονται. Έχει κάνει τις προπονήσεις του καινούργιος προπονητής. Η διοίκηση και το σύστημά της παρακαλάει τον κόσμο να είναι επιεικής με τον νέο προπονητή κτλ.
7: Όχι, τι είπατε.
0: Αυτό λέω κι εγώ, τι είναι αυτό που λένε, αλλά να το στηρίξουν, εγώ να τον στηρίξω.
4: Σε τι, πού, ποιο, τι.
0: Ναι, σε τι να το στηρίξω εγώ, δεν ακούω τίποτα εδώ πέρα. Λοιπόν, εγώ σε τι να το στηρίξω, ρε φίλε. Δηλαδή, στηρίξε τον νέο προπονητή. Για ποιο λόγο να το στηρίξω εγώ, φίλε, προπονητή. Δηλαδή, όταν έρχεται κάποιο σε μια δουλειά, λέει ο υπάλληλο στο αφεντικό, ξέρει, θέλω να με στηρίξει 6-8 μήνες. Δεν θα κάνω τίποτα, ή θα κάνω όπως κάνω, αλλά να ξέρει, άμα γίνονται στραβές, μην με φωνάζει εμένα, να με στηρίξει και εμένα. Ή οι συνάδελφοί μου και αυτά εδώ. Έχω την εντύπωση ότι τα ακούω, ας πούμε, και βγάζω λαρά. Τι να στηρίξει, ρε φίλε. Είναι ένας επαγγελματίας, τον οποίο τον έφερες. Αν δεν ξέρει και τον βάλατε να μάθει τώρα, είναι καλύτερο να μάθει ο Τσαπακίδης που είναι στην ΚΑΠΑ 19 και αναβαθμίζεται κατά κάποιο τρόπο. Έχω την εντύπωση για άλλους λόγους ανεβαίνει ο Τσαπακίδης και όχι για αυτούς τους προφανείς. Κακός βέβαια για μένα, αλλά τέλος πάντων, αντί να βοηθήσεις και να στηρίξεις, υποτίθεται δεν έχεις ακαδημίες μόνο ποδοσφαιριστών, έχεις και τις ακαδημίες και των προπονητών. Εκτός αν δεν σας αρέσει αυτό το μοντέλο των προπονητών των Ελλήνων και θέλετε τώρα να φέρετε πάλι όλους αυτούς, ας πούμε, που έχουν περάσει και ένεκα του Βιερίνια και του Μάτος να κάνετε ένα νέο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στον ΠΑΟΚ, γιατί πουλάνε τα ονόματα και όχι η ουσία. Γιατί το ζητούμενο σε μια εταιρεία η οποία, εντάξει, μπορεί να έχει αφανείς ήρωες. Δηλαδή υπάρχουν ακαδημίες που τους προπονητές δεν τους ξέρεις. Ούτε εσείς ξέρετε τον Τζαπακίδη πριν μάθετε ότι ήταν προπονητής στην ΚΑΠΑ 19 και ανεβαίνει για να πατρονάρει κατά κάποιο τρόπο τον Λύση. Και ρωτάω εγώ έτσι, πολύ απλά ρε παιδί μου. Δηλαδή τόσο κακό είναι, ας πούμε, τόσο κακά πήγαν οι ακαδημίες που χρειάζεται να έρθουν άλλα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν και κάποιες περγαμηνές για αυτό το πράγμα, γιατί δεν δουλεύουν και πουθενά. Έτσι, και εγώ είμαι πάρα πολύ αυστηρός με αυτό το πράγμα. Εφόσον υπάρχει κάτι και το οποίο δουλεύει, γιατί θες να το χαλάσεις. Θα μπεις καλά να το χαλάσει. Γιατί ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα το χαλάσει, αφού έχω κάτι δεδικασμένο. Εκτός αν τους αρέσει, ας πούμε, αυτό το πράγμα περισσότερο, γιατί πουλάει περισσότερο. Εάν πουλάει περισσότερο, ας το κάνουν. Έτσι, ούτως ή άλλως και τα παιδιά τα οποία παίζουν από τον ΠΑΟΚ, που βγαίνουν μάλλον από τον ΠΑΟΚ, να παίζουν και στην ομάδα. Βασικοί. Όχι να παίζουν γιατί δεν έρχονται ξένοι, γιατί πάλι θα έχουμε ένα remake. Αυτό γίνεται ένα 2-3 χρόνια. Όταν δεν έρχονται καλοί ποδοσφαιριστές, ξένοι, παίζουν οι Έλληνες. Έτσι. Αυτό είναι ένα δείγμα γραφής. Και όταν δεν παίζουν εδώ, τους δίνουν δανεικούς και κάνουν και καλύτερες μεταγραφές από αυτούς τους οποίους παίζουν ήδη εδώ. Έτσι, να τα λέμε αυτά τα πράγματα, γιατί αυτά συμβαίνουν. Έτσι, δεν υπάρχει τίποτα περίεργο από πίσω. Υπάρχει ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν υπάρχουν λεφτά. Έβγε όμως ο Λουτσέσκου, καλή του ώρα εκεί που βρίσκεται, και ξαφνικά οι θέσεις η μία πίσω από την άλλη σαν βεντάλια ανοίγουν. Τι γίνεται, ρε φίλε? Από τη μία δεν έχουμε λεφτά, έχουμε αστυνομική κρινότητα κτλ. Καινούργιο πρόεδρο φέρανε. Τέλος πάντων, ο Αγισίλαο. Έτσι, ούτε πρόεδρο μπορεί να πει. Τι, άσε τώρα, δεν είναι. Ονόματα είναι αυτά τώρα. Αγισίλαο και ΠΑΟΚ. Τι είναι αυτό, ρε φίλε?
7: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
8: On Air Media Group.
7: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
8: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Είμαστε πρώτος στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Καλκιδική.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
3: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
2: Τρελόσερι.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οι Ιβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και ήρθε η ώρα μας να καλησπερίσουμε και να υποδεχθούμε τον γνωστό δικηγόρο Παραρίου Πάγο, τον κύριο Νίκο Καραγεννακίδη, σε μια ακόμα επίσκεψή μας εδώ για να δούμε και να συζητήσουμε λίγο αυτά τα οποία δείχνουν να έχουν φύγει από τις ράγες ενός τρένου. Καλησπέρα κύριε Καραγεννακίδη.

0: αποφάσεων της κυβέρνησης, θεωρώντας ηλυμένη την απόφαση. Και μάλιστα δύο αρεοπαγίτες είπαν και στον Πρωθυπουργό ότι τι να έρθουμε, συζητάς έναν πρόεδρο τώρα του Αρείου Πάγου που να έχει τουλάχιστον δύο χρόνια ακόμη να μπορεί να είναι πρόεδρος, θητή για να μπορεί να έχει και να μην συνταξιοδοτηθεί, διότι προφανώς πλέον ψάχνει πρόεδρο του Αρείου Πάγου ελεγχόμενο από αυτόν για να τον προφυλάξει και μετά την πτώση του, η οποία έρχεται και είναι εγκοφαντική, δεν το συζητάμε. Αλλά στο πρώτο που με ρωτήσατε, τι συμβαίνει και τι γίνεται με το πολιτικό σύστημα, ένα γκουγκλάρισμα ή καθημερινά αν δούμε λίγο τις πολιτικές τοποθετήσεις των κομμάτων, θα δούμε ότι κανένα δεν δίνει από τα υφιστάμενα κόμματα όραμα στον λαό. Το διακύβευμα είναι ποιος μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, ποιος έχει δυνατότητα κυβερνησιμότητας. Και η Νέα Δημοκρατία, αυτό που λέει του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτή η Νέα Δημοκρατία, αν μπορούμε να την πούμε Νέα Δημοκρατία, αυτό που λέει και προπαγανδίζει είναι σταθερότητα για όραμα και για προοπτική της χώρας και για το πώς θα είναι η χώρα το 2030, το 2040, δεν μιλάει κανείς. Κοροϊδεύουν και πουλάνε επικοινωνία και επικοινωνιακά τεχνάσματα, τίποτα άλλο τώρα.
1: Email Ασημακοπούλου.
0: Ναι, άλλη μια επιτυχία της κυβέρνησης και του κόμματος έτσι όπως κατάντησε. Έχουμε πάνω από 40 παραιτήσεις υπουργών, υφυπουργών, γενικών γραμματέων, καταδίκες. Τι άπεις τώρα, όπου κάθε μέρα υπάρχει στην ημερήσια διάταξη.
1: Η τσέντα είναι γεμάτη.
0: Και κάποιος κατηγορούμενος από την κυβέρνηση, κάποια αυτοαθώαση βουλευτών ή υπουργών με βιασμό άρθρων 86 του συντάγματος και άλλων τέτοιων φαινομένων. Και αυτοί οι άνθρωποι όπου έχουν 40 βουλευτές, πώς είναι, έχουμε χάσει το νούμερο, υπόδικους ή περάσαν από εξεταστικές επιτροπές μαϊμού, όπου Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει, έχουμε πλειοψηφία, οπότε αθωωνόμαστε. Θα βγουν και θα μιλήσουν στην κοινωνία για το ηθικό πλεονέκτημα που έχουν και τη θεσμικότητα που έχουν για να αναθεωρήσουν και το Σύνταγμα. Μιλάνε για αναθεώρηση του Συντάγματος ή βιαστές του Συντάγματος. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω πάντως, ο κόσμος και αυτό που εκλαμβάνουμε και εμείς και στα ραδιόφωνα αλλά και γενικά στην καθημερινότητά μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, όχι ξαφνικά βέβαια, γενικώς στο πολιτικό γίγνεσθε. Δηλαδή αυτό που είπατε και εσείς τέκνος, ας πούμε, ότι ξέρετε, δεν εμπνέει κανένας. Δεν εμπνέει κανένας, δηλαδή να μπει στην πραγματικότητα, να δει το τι συμβαίνει, το τι δεν συμβαίνει, το τι οικονομικά ζόρια υπάρχουν όταν θες ένα μισθό το λιγότερο για να νοικιάσεις ένα σπίτι σήμερα. Έτσι, αυτά είναι πράγματα τα οποία τα δυσκολεύουν τον κόσμο. Γι' αυτό και ίσως να μην ασχολείται και τόσο πολύ, να μην έχει και κίνητρο να πάει να ψηφίσει.
0: Να ασχοληθείς όταν βγαίνει υπουργός και σου λέει σήμερα, χθες πότε ήταν ο Κερίδης, γύρισε και είπε ότι η αύξηση των ενοικίων που είναι απαγορευτικά για τη μέση ελληνική οικογένεια είναι δείγμα ευημερίας και είναι θετικό δείγμα. Τι να πεις εδώ η επιστήμη. Ξέρετε, η Μαρία Αντουανέτα δεν είχε ποτέ πει δώστε στο λαό πάντα σπάνια αν πεινάει. Ήταν μια... ένα fake news που κυκλοφόρησαν αυτοί που θέλαν να τελειώνουν με τους βασιλιάδες στη Γαλλία και να τους αποκεφαλίσουν. Ναι. Εδώ το λένε.
1: Εδώ το λένε,
0: δηλαδή, όταν σου λέει ο άλλος ότι.
1: Έχει αλαζονία όμως ο άλλος.
0: Έχει αλαζονία.
1: Δεν σου λέει, δεν απειλούμε από
0: όταν
1: κανένα.
0: Έχεις, όταν σε έχουν φυτέψει στην πολιτική, εννοείται ότι έχεις αλαζονία. Δείτε τους υπουργούς που μας τους φύτεψε σαν προσωπικότητες ο Πρωθυπουργός, όπου όλοι απέτυχαν απαταγωδώς στο Υπουργείο που τους τοποθέτησε. Δεν τους εξέλεξε ο λαός, τους μάθαμε μέσα σε μία νύχτα γιατί κάποιος σύμβουλος...
1: Αυτό τώρα, πώς το εκλαμβάνετε εσείς αυτός, ένας ψηφοφόρος ο οποίος ψηφίζει έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και ξαφνικά ας πούμε, βλέπει έναν Πασόκο, ας πούμε... ο οποίος να σου κουνά και το δάχτυλο ή έναν ακροδεξιό, ξέρω εγώ, όπως είναι το τρίδημο,
0: ναι.
1: Πλεύρη, Γεωργιάδη, Βορύδη, να είναι στα πάνω τους. Πώς αισθάνεται ένας έτσι?
0: Προσέξτε. Καταλαβαίνω το να ψηφίζει.

0: βουλευτή και να θέλεις και αυτός που ψηφίζει να είναι και στην κυβέρνηση, αλλά καταλαβαίνω και ένα σοβαρό πρωθυπουργό και μια σοβαρή κυβέρνηση να τοποθετήσει κάποιες εξοκοινοβουλευτικές προσωπικότητες όμως, το οποίο κεφαλαίου,
1: που δεν είναι κανένας από αυτούς.
0: Αυτοί οι τύποι που φυτεύτηκαν την τελευταία δεξαετία ως υπουργοί, υφυπουργοί και γενικοί γραμματείς από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το μοναδικό βιογραφικό που είχαν ήταν ότι ήταν άνθρωποι που τον ήξεραν, ήταν στον στενό του κύκλο και ήταν εμπιστοσύνης. Ενώ μας τους παρουσίασε σαν προσωπικότητα, θα σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή την κυρία που την έβαλε ως υπουργό οικογενειακής συνοχής και παιδείας, μάλλον κοινωνικής συνοχής. Η οικογένεια είναι δεύτερο.
1: Ναι.
0: Η κοινωνική συνοχή μετράει. Και αυτή τη στιγμή οι γεννήσεις έχουν καταρρεύσει. Οι οικογένειες διαλύονται. Το 80-90% των ζευγαριών χωρίζει πλέον. Άρα αυτή, εντάξει, δεν λέω ότι είναι υπεύθυνη επειδή χωρίζουν τα ζευγάρια, αλλά το γεγονός ότι δεν κάνουν πλέον τα ζευγάρια παιδιά και έχουν καταρρεύσει οι γεννήσεις, σημαίνει ότι η πολιτική της κυβέρνησης σε αυτό τον τομέα που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας, η κατάρρευση των γεννήσεων, πλέον κραίνουμε, συρρυκνωνόμαστε σαν έθνος, έχει αποτύχει. Αντί να πάει σπίτι της αυτή η φυτεμένη υπουργός που δεν την ξέραμε και δεν την είχαμε δει ποτέ πριν την τοποθετήσει ο Μητσοτάκης, διότι ήταν μια διάνοια που μόνο αυτός την ήξερε, αντί να πάει σπίτι της, την κατεβάζει και βάζει και όλο τον κομματικό μηχανισμό να την ψηφίσει, της επιτρέπει από το Υπουργείο της να κάνει και την προεκλογική της εκστρατεία, την προβάλλει και την φέρνει μετά ως εκλεγμένη.
1: Μισό λεπτό τώρα.
0: Έναν κομματικό μηχανισμό.
1: Ωραία, μισό λεπτό.
0: Έσταση. Αυτό είναι ένα τυχαίο ενδεικτικό.
1: Ναι, εντάξει, οκ, το δέχομαι.
0: Που υπάρχει.
1: Να πω, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο δεν το ξέρει κανένας, να θεωρείται ακλόνητο σε μια θέση. Εγώ τώρα, ας πούμε, που είμαι ένας...
0: Απόλυτη ασυλία, ό,τι και να πει, ό,τι και να κάνει, έχει το ελευθέρες εσύ κάντο, και ο εκλεγμένος βουλευτής,
1: ναι,
0: να παρακαλάει να γίνει υπουργός, έστω και με κολοβές αρμοδιότητες, αρκεί να έχει τον τίτλο για να κυκλοφορεί στην περιφέρεια. Αυτό είναι μια φεδρότητα που ζούμε. Αυτό είναι γελίο. Γελίο. Να βλέπεις τους βουλευτές να υπουργούν, να συμφωνούν με κάθε βλακεία που θα κάνει η κυβέρνηση. Να μιλάνε τίποτα με κάθε λάθος που θα κάνει.
1: Κινδυνεύουν να διαγραφούν, άμα δεν θα έχουν.
0: Γιατί κινδυνεύουν όχι να διαγραφούν, να μην γίνουν υπουργοί ή υφυπουργοί έστω και για μια ώρα. Αυτή είναι η ιστορία που ζούμε.
1: Εγώ τώρα, σαν αθώος, έτσι, ένας αθώος ψηφοφόρος, δεν ψηλιάζεται ότι ποιος βρίσκεται πίσω από τα πρόσωπα για να βρίσκονται στις θέσεις τους.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με μια παρέα που κυβερνάει τη χώρα και πουλάει επικοινωνία. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Και η πολιτική του δεν έχει καμία απολύτως διαφορά με την πολιτική που κατήγγειλε το Αλέξη Τσίπρα. Είναι το ίδιο και το αυτό. Και να σας το πω και με στοιχεία, ένα-ένα δηλαδή, να τα αναλύσω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην οικονομική πολιτική κατήγγειλε τον Αλέξη Τσίπρα για τη φορολόγηση των Ελλήνων και για τα υπερπλεονάσματα που έκανε και τα επιδόματα που τα έδινε τα πλεονάσματα. Και αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει σπάσει κάθε ρεκόρ υπερπλεονάσματος. Η φορομπηχτική πολιτική είναι πέρα από κάθε έννοια σε όλη την οικονομική ιστορία της Ευρώπης. Το 1 τρίτο του ΑΕΠ της χώρας είναι φόροι. Φόροι, δεν έχει υπάρξει καμία χώρα της Ευρώπης. Το να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή έμπορος είναι κατάρα πλέον. Είναι κατάρα. Είσαι εγκληματίας αν είσαι και πρέπει να φορολογηθείς όσο πιο σκληρά γίνεται. Η εφορία είναι πάντοτε έξω από την πόρτα σου να ελέγξει. Ο ΕΦΚΑ, ο ένας ο άλλος, έρχονται κάθε μέρα για έλεγχο ο ένας ο άλλος. Τα χαράτσια πάνε και έρχονται, δεν ξέρεις τι πληρώνεις. Λοιπόν, και αυτό που κατήγγειλε το κάνει σε διπλάσιο βαθμό. Επί Τσίπρα είχαμε πλεονάσματα 2,5 δις ευρώ, επί Μητσοτάκη έχουμε 6 δις ευρώ πλεονάσματα. Πού πάνε αυτά τα πλεονάσματα, ρίχνονται στην οικονομία? Η απάντηση είναι όχι. Έχει προπληρώσει 36 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια που θα λήγανε το 2035-36 ως το 43 και δεν έχουν πέσει αυτά τα χρήματα στην οικονομία. Τα φέσια του δημοσίου, ενώ υπάρχουν υπερπλεονάσματα, είναι σε επίπεδο ρεκόρ σε όλη την οικονομική ιστορία του ελληνικού κράτους. 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ φέσια. Το ερώτημα πλήρωσε τους Έλληνες επιχειρηματίες, ρε Χριστιανέ, αυτούς που χρωστάνε τα νοσοκομεία, που έχουν συμβάλει με το δημόσιο. Πλήρωσε τους, δώσε επιστροφή φόρο και ΦΠΑ στις επιχειρήσεις. Δεν το κάνει, πάει και προπληρώνει τους Γερμαναράδες και όλους τους δανειστές μας. Αυτό είναι οικονομική
1: ανάπτυξη. Πρέπει να φαίνεται το καλό παιδί.
0: Αυξήθηκε το ΑΕΠ, ναι, να συνεχίσω. Αυξήθηκε το ΑΕΠ από 180 δισεκατομμύρια ευρώ και πήγε στα 204, από 184 204. Και αυξήθηκαν και οι φόροι που εισπράττει το δημόσιο κατά 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοιο αποτυχημένο μοντέλο οικονομικής πολιτικής. Ανάπτυξη. Πέσανε 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα ανάκαμψης. Τι έπεσε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που ζούμε και έχει το 20% του ελληνικού πληθυσμού. Είμαστε στο 63% της αγοραστικής δύναμης του μέσου όρου της Ευρώπης. Τίποτα. 702 εκατομμύρια ευρώ, κοινώς 2,2% από το Ταμείο Ανάκαμψης. Λοιπόν, πού έπεσε η μερίδα του λέοντος γύρω στα 85% στην Αθήνα. Πού βρίσκεται η Αθήνα σε αγοραστική δύναμη σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης, στο 98%. Ποια ανάκαμψη. Προειδία. Πού πήγαν τα λεφτά, σε 10 εταιρείες φίλων ή στις συμβουλευτικές επιχειρήσεις. Συνεχίζουμε. Ανάπτυξη λέμε. Πού ήταν η αγοραστική δύναμη επί Τσίπρα, ήταν στην 22η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πού είναι επί Μητσοτάκη, στην 28η, πλέον 27η έγινε η Βουλγαρία που μπήκε τώρα στο ευρώ. Πού είναι η καταναλωτική δύναμη του Έλληνα σε σχέση με το ΑΕΠ που παράγει, στην τελευταία θέση της Ευρώπης. Πού είναι το ΑΕΠ της Ελλάδος και η ανάπτυξη, υπολείπεται γύρω στο 30% για να φτάσει στο μέσο όρο της Ευρώπης. Πού ήταν η Πορτογαλία όταν πέρασε από τα μνημόνια, στην ίδια θέση με την Ελλάδα. Πού είναι η Πορτογαλία τώρα, σχεδόν 5% κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Δηλαδή, από και αν το πιάσεις, αποτυχία. Πού ήταν η ανεργία, λένε ότι έπεσε στο 8,5% το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Πού είναι στο πρώτο τρίμηνο του 2026, στο 10,5%. Γιατί ανέβηκε η ανεργία αφού πέφτουν δισεκατομμύρια, γιατί τα δισεκατομμύρια απορροφώνται, αλλά δεν πέφτουν για πραγματική ανάπτυξη. Γίνεται μόνο απορρόφηση. Τι απορρόφηση, υπερτιμολογήσεις. Όσο έκανε ένα σπιτάκι για ανακύκλωσης, στην Ευρώπη έκανε 30.000 ευρώ, στην Ελλάδα επειδή είναι αμάγκες οι φίλοι του Μητσοτάκη το πουλούσανε 300.000 ευρώ.
1: 370 αν δεν κάνω λάθος.
0: Κάπου τόσο. Ποιες εταιρείες κάναν τις προσφορές? Μία εταιρεία που ήταν ουσιαστικά με δύο πρόσωπα. Και έκανε προσφορά η μία 300.000 ευρώ και άλλη 302.000 ευρώ και το κράτος επειδή προστατεύει τα συμφέροντά μας επέλεγε το πιο φθηνό. Κοροϊδία παντού. Πού πήγαν οι αγροτικές επιδοτήσεις? Στις τσέπες μαϊμού κτηνοτρόφων κάτω στην Κρήτη. Πόσα κλέβαν αυτοί, γύρω στα 800 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, και από τις τηλεφωνικές συνομιλίες προκύπτουν ότι τα μισά τα δίνανε στους μεσάζοντες, οι οποίοι προφανώς τα δίνανε σε κυβερνώντες. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Γερμανός εισαγγελέας που θα έρθει στη θέση της κυρίας Κοβές. Πόσα χρήματα πέσαν στην Ελλάδα επί Κυριάκου Μητσοτάκη από την Ευρώπη, γύρω στα 19 δισεκατομμύρια ευρώ αγροτικές επιδοτήσεις, γύρω στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ Ταμείο Ανάκαμψης και γύρω στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ από ΕΣΠΑ και αναπτυξιακές και αναπτυξιακά προγράμματα της Ευρώπης. Τι ανάπτυξη θα έχει η Ελλάδα από το 2027 που τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης? 1% με το ζόρι. Δεν ξέρουμε ακόμη αν η αύξηση του πετρελαίου που έγινε πόσο θα επηρεάσει το ελληνικό ΑΕΠ και η ακρίβεια αυτή εδώ. Ενώ από το 28 και 29 έρχεται και ύφεση. Κοινώς που πήγαν τα λεφτά πουθενά. Οι καινοτομίες γίναν τίποτα. Τι έγινε με το brain drain που έφευγαν οι Έλληνες στο εξωτερικό, λέγανε ότι το μείωσαν. Λέγανε αλήθεια, όχι. Βγήκε η Eurostat, έδωσε τα στοιχεία και από εκεί που είχαμε 105.000 Έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό το 2019, το 2025 έχουμε 129.000 με στοιχεία πλέον πλήρους μονιμότητας να είναι κάτοικοι του εξωτερικού, έχουν κάνει και οικογένειες. Ποιος θα έρθει στην Ελλάδα, δεν έρχεται κανένας πίσω. Έρχονται ξένες επενδύσεις στη χώρα μας. Όχι. Ενώ έχει το φθηνότερο μισθό στην Ευρώπη, δεν έρχεται κανένας να επενδύσει στην Ελλάδα. Γιατί έχει τη μεγαλύτερη φορολογία, δεν είναι λύθη οι ξένοι να έρθουν εδώ. Και τα ξενοδοχεία που αγοράζονται και ό,τι ξεπουλιέται, γίνονται οι συμβάσεις με εταιρείες που βρίσκονται σε φορολογικούς παραδείσους. Νοικιάζει μια εταιρεία το ξενοδοχείο της εδώ στην Ελλάδα για 50-100.000 ευρώ για όλη τη σεζόν, νοικιάζει τα δωμάτια της μέσω tour operator σε εταιρείες του εξωτερικού. Το ίδιο κάνουν και οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι και οι Σέρβοι που έχουν αγοράσει σπίτια στη χώρα μας. τα νοικιάζουν με μισθωτήρια στις χώρες τους που έχουν 15.
1: Αυτό δεν το βλέπει η κυβέρνηση όμως, κύριε Καραμαλή.
0: Η κυβέρνηση έχει πολύ σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθεί. Πώς θα κατασπαράξει το Ταμείο Ανάπτυξης, Ανάκαμψης, πώς θα φάνε, πώς θα καλύψουν τις βρωμιές που έχουν κάνει. Με αυτά ασχολούνται όλη μέρα. Δεν ασχολούνται με τίποτα άλλο. Ποιους δικαστές θα ορίσουν για να τους προστατεύσουν, πώς θα παρέμβουν στη δικαιοσύνη, πώς θα κάνουν εξεταστικές επιτροπές μαϊμού για οποιαδήποτε ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία και όσοι μετέχουν και ψηφίζουν αυτά τα εκτρώματα μετά να υπουργοποιούνται. Έγινε υπουργός και ο κύριος Μακόπουλος.
1: Όταν το διάβασα, λέω, δεν έχει πιο κάτω, έχει πιο κάτω, πρέπει να έχει και πιο κάτω.
0: Έχει πιο κάτω, αν μείνουν αυτοί οι άνθρωποι, έχει πολύ πιο κάτω.
1: Ένα θέμα το οποίο είναι των τελευταίων ημερών, έχω μια πληροφορία η οποία μου έδωσε ένας φίλος σήμερα σε μια επικοινωνία που είχαμε την Αθήνα, ότι βγήκε υπουργική απόφαση να σταματήσουν στη Μαυροπηγή οι όποιες εργασίες γίνονται από τον εργολάβο στους καδοφόρους εσκαφής της ΔΕΗ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή η γκρίνια που υπήρχε το τελευταίο τετραήμερο φαίνεται να πιάσε τόπο. Προσωρινά να έχουν σταματήσει.
0: Να συνεχίσω.
1: Με μηχανήματα, ναι, μισό λεπτό να ολοκληρώσω λίγο. Με μηχανήματα τα οποία είναι 15ετίας. Αυτά που βλέπουμε, λέει, είναι τα οποία δεν δουλεύανε καθόλου.
0: Τα πιο καινούργια σε όλη την Ευρώπη.
1: Λοιπόν, τα πιο καινούργια, όμως, τα έχουν ήδη βγάλει σε πληστηριασμό. Τα δουλεύουν εταιρείες και τα κόβουν.
0: Έτσι.
1: Για πέστε μου.
0: Να συνεχίσω, επειδή ναι, αυτό εδώ αφορά και την ενεργειακή πολιτική.
1: Φυσικά, από εκεί είναι το βασικό.
0: Λοιπόν, είχε έρθει στην Ελλάδα η Exxon Mobil, η οποία είναι ο τεράστιος κολοσσός του αμερικανικού έθνους. Η Exxon Mobil έχει διπλάσει κεφαλαιοποίηση από τη Chevron που πανηγύριζαν. Την άφησαν να ταλαιπωρείται με διάφορες ΜΚΟ, οι οποίες είναι ελεγχόμενες από συγκεκριμένα κέντρα που θέλουν να περάσουν τη γεωπολιτική τους άποψη και τα οποία τα στηρίζει η κυβέρνηση στη χώρα μας. Κάναν προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκανε 5 χρόνια για να βγάλει αποφάσεις. Η Total στο ενδιάμεσο έφυγε. Η Exxon Mobil αγανάκτησε και είπε ότι θα βγάλει πετρέλαιο και στο τέλος έφυγε από το δυτικό κομμάτι νοτίως της Κρήτης. Και ήρθε η Σευρών και πανηγύριζαν. Πότε θα κάνει εξόρυξη σε ευρώ, κύριος είδε. Λοιπόν, ενώ έχουμε κοιτάσματα, έχουμε τα πάντα, δεν τα αξιοποιούμε. Η Κύπρος τα αξιοποίησε και ήδη εξάγει, η Αίγυπτος το ίδιο. Και εμείς καθόμαστε και περιμένουμε. Αφού δεν τα βγάζουμε, είπαμε θα ασχοληθούμε με την πράσινη ενέργεια. Δώσαμε άδειες για φωτοβολταϊκά, παράγουμε γύρω στα 18 γιγαβάτ ισχύ ενέργεια από φωτοβολταϊκά πάρκα. Είμαστε τρίτοι στον πλανήτη σε παραγωγή αιωλικής ενέργειας. Ένα κιλοβάτ επένδυση στην Ελλάδα αποδίδει στη Μακεδονία 1.500 κιλοβατόρες και στην Κρήτη 2.000 κιλοβατόρες, ενώ η ίδια επένδυση με τα ίδια λεφτά στην Γερμανία αποδίδει μεταβίας 600 κιλοβατόρες το χρόνο. Άρα με τα ίδια λεφτά παίρνεις 300 και 400% παραπάνω. Και δεν δώσαμε άδειες για να γίνουν οι μπαταρίες αποθήκευσης του ρεύματος. Τις δίνουμε με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην μπορούν οι μικροί να κάνουν άδειες αποθήκευσης, παρά μόνο οι ίδιοι οι ταβαντζίδες του χρηματιστηρίου.
1: Το είπε εξάλλου και ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς, ο ίδιος είπε, δεν είναι λάθος, είναι πολιτική σκοπιμότητα.
1: Της κυβέρνησης.
0: Έτσι ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή ζούμε το ευτράπελο. Η Βουλγαρία να έχει κάνει μπαταρίες, να αγοράζει ρεύμα από την Ελλάδα σε μηδενική τιμή, διότι η παραγωγή, όταν δεν μπορούν να το πουλήσουν, είτε σταματάνε την παραγωγή, είτε το δίνουν σε μηδενική τιμή για να φύγει από το σύστημα και να μην καταρρεύσει το σύστημα. Το αγοράζουν οι Βούλγαροι σε μηδενική σχεδόν τιμή. Το πουλάνε στη χώρα τους όσο κάνει. Βγάζουν τρελά λεφτά από το 0 ως το 100, είναι 1000% κέρδος. Όχι 100%, 1000%. Και το βράδυ, ό,τι περισσεύει, το πουλάνε στην Ελλάδα στην τιμή που ορίζουν αυτοί που χειραγωγούν την ενέργεια, οι τέσσερις μεγάλες εταιρείες. Το χρηματιστήριο ενέργειας. Τέτοια ιστορία δεν νομίζω να υπάρχει σε άλλη χώρα του πλανήτη. Και αυτό είναι ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Ο λιγνίτης που είναι μια αξία 300 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυτή η κυβέρνηση είπε ότι δεν το θέλουμε, προχωρούμε στην πράσινη ενέργεια, τον πουλάμε στα Σκόπια, οι ρήποι από τα Σκόπια πέφτουν στη χώρα μας, αλλά αυτό δεν μας πειράζει. Αν χρειαστεί να κάνουμε εισαγωγή ρεύματος, κάνουμε και από τα Σκόπια. που παράγουν ρεύμα με το δικό μας λιγνίτη. Η Γερμανία δεν σταμάτησε την παραγωγή ρεύματος από το λιγνίτη και τώρα που υπάρχει αυτή η ενεργειακή κρίση της είναι πολύ πιο φθηνό και χρησιμοποιεί λιγνιτικά εργοστάσια.
1: Αφού έφτιαξε και καινούργιο εργοστάσιο.
0: Έφτιαξε καινούργιο εργοστάσιο. Εμείς είχαμε το πιο σύγχρονο εργοστάσιο και το πιο οικολογικό για παραγωγή ρεύματος από λιγνίτη.
1: Το 5. Είναι τέργα 5, ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή κάποιοι άνθρωποι που δεν τους ψήφισε κανείς και είναι υπουργοί ενέργειας και υφυπουργοί, δεν τους ψήφισε ο λαός, πήγαν και ανατινάζαν τα μηχανήματα και το χώρο αποθήκευσης του λιγνίτη, διότι εκεί πέρα θα μπει νερό και φυσικό αέριο, για να μην λειτουργήσουν ποτέ τα εργοστάσια παραγωγής ρεύματος. Για να έρθει και η επόμενη κυβέρνηση
1: γιατί
0: και να λένε τόσο... επικοινωνιακά.
1: Ναι, γιατί τόσο μίσος, δεν το κατάλαβα. Αυτό είναι, δηλαδή δεν το κάνει ούτε εχθρό σου, δεν θα το κάνει.
0: Ούτε εχθρό σου δεν το κάνει. Πρώτα εξασφάλισε ενεργειακή αυτάρκεια και μετά όχι πάνε γκρέμισε το.
1: Και ανεξαρτησία, έτσι, δεν είναι μόνο αυτάρκεια.
0: Κάψτο μεγάλε, κάψτο κιόλας μετά. Άμα να τον γκρεμίσουμε παρέα, αλλά πρώτα πες μου, αν γίνει καλιά τσαμπουκά στον πλανήτη, πόσο εγώ θα έχω ενέργεια στη χώρα μου. Μπορείς να μου το διασφαλίσεις. Εάν πάει, αν ξεκινήσει αύριο ξανά ο πόλεμος στο Ιράν και πάει αυτός ο πόλεμος για ένα χρόνο, για δύο χρόνια, εγώ με τι θα ζεσταίνομαι, ρε μεγάλε. Μπορείς να μου δώσεις μια λύση. Θα με υποχρεάνεις να αγοράζω το ρεύμα που παράγεται με φυσικό αέριο από τα εργοστάσια και με πετρέλαιο, τι θα με κάνεις. Πώς θα έχω εγώ ρεύμα. Εξασφάλισε πρώτα την πλήρη αυτάρκειά μου και μετά πήγαινε γκρέμισε. Πάω κι εγώ να σκουντάω με τα χέρια μου, δεν έχω πρόβλημα. Πάμε και από εκεί πέρα, φεύγουμε. Εθνικά θέματα.
1: Ναι, πάμε στο τέτοιο, στο κομμάτι ένα από τα
0: πρώτα. Ο Κυριάκος από τον Τσίπρα. Λοιπόν, στα εθνικά θέματα. Ο Τσίπρας έφερε τη συμφωνία των τριών Πρεσπών. Είπανε τα Σκόπια Βόρεια Μακεδονία. Πλέον τα λένε Μακεδονία και δεν τρέχει τίποτα. Και από την άλλη μεριά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με όλο το ΕΛΙΑΜΕ που έχει βάλει στο Υπουργείο Εξωτερικών και με τους συμβούλους που έχει, προσπαθεί να φέρει και τις πρέσπες του Αιγαίου. Και μας πουλάνε τη διακήρυξη φιλίας των Αθηνών με τον Ερντογάν. Θυμάστε το σχήμα σώματος του κυρίου Γεραπετρίτη.
1: Ναι, ναι, σκύβουμε.
0: Και βγαίνει αυτός ο άνθρωπος και κάνει και μία ανεκδίγητη δήλωση ότι εγώ θέλω ήρεμα νερά και φιλία με την Τουρκία με κάθε τίμημα. Είναι σαν να λέω εγώ σε εσάς, θέλω με τον γείτονά μου να έχω φιλικές σχέσεις με κάθε τίμημα. Τι τίμημα μπορεί να θέλει ο άλλος στη γυναίκα σου. Γκόλφ, έτσι.
1: Ναι.
0: Με κάθε τίμημα. Βρείτε μου έναν υπουργό εξωτερικών σε όλον τον πλανήτη, σε όλα τα μήκη και πλάτη της ιστορίας ανθρωπότητας, που να είπε ότι θέλει φιλία με τον εχθρό του με κάθε τίμημα. Έναν. Έναν. Πείτε τον μου εσείς, εγώ δεν ξέρω. Πείτε τον μου. Και πείτε μου μετά για ποιον λόγο το είπε, αν το είπε κάποιος. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και όταν πας σε μια διαπραγμάτευση με τους Τούρκους και εκ των προτέρων λες αυτή την κουβέντα, ο άλλος την αστέχει. Τι αστέχει. Μετά κάθεται και ζητάει και τη γαλάζια πατρίδα. Κάτσε, λέει, ας κάνω νόμο αυτά που θέλω να δούμε αν αυτό το νόμο θα τον αναγνωρίσει ο άλλος.
1: Είναι μόνο η γαλάζια πατρίδα ή είναι και άλλα πράγματα, κύριε Καραγιανάκη, δηλαδή.
0: Η γαλάζια πατρίδα τα περιλαμβάνει σχεδόν όλα.
1: Είναι πακέτο δηλαδή, γι' αυτό υπάρχει αυτή
0: είναι
1: η ησυχία.
0: Είναι πακέτο για το Αιγαίο, για την αποστρατηγικοποίηση των νησιών, όλα τα έχει μέσα, δεν έχει κάποια απέτηση ορφανή να αφήσει.
1: Πώς θα μπορούσε η χώρα μας να αντισταθεί σε όλα αυτά πέρα τα οποία γίνονται.
0: Με μία
1: έχει τη δύναμη. Έχει
0: με
1: δύναμη.
0: Ένα άλλο πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, εγώ αυτό που λέω είναι ότι...
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Στη χώρα που ήταν 7 χρόνια.
2: Ναι.
1: Σε 3 χρόνια τους νομιμοποίησαν. Για αυτήν η εργασία λένε.
2: Ναι,
1: εργασία. Δηλαδή αυτοί θα δουλεύουν ανασφάλιστοι. Πώς είναι αυτή η εργασία, αν την καταλάβω κι εγώ. Ότι θα παίρνουν το μισθό του ανειδίκευτο εργάτη, όλα τα Ελληνόπουλα με ανειδίκευτο μισθό τα έχουμε. Αντί να δώσουν μείωση φόρων, μείωση στις εισφορές.
2: Ναι, με την προϋπόθεση ότι θα το επικαρπωθεί ο εργαζόμενος, δεν το επικαρπωθεί.
1: Αντί να ρίξουν τα φέσκα του δημοσίου κάτω από ένα δισεκατομμύριο και να κυκλοφορήσει το χρήμα στην αγορά και να δοθούν αυξήσεις και να έχει ο Έλληνας πραγματικούς μισθούς και όχι μισθούς πείνας, του παίρνουν και ελαφρομετανάστες. Για να μην ξεφύγει ποτέ η προσφορά εργασίας κάτω από τον κατώτατο μισθό, πάνω από τον κατώτατο μισθό μάλλον, προκειμένου να βγάζουν και τους Έλληνες από την αγορά εργασίας. Ποιος Έλληνας θα πάει να δουλέψει για 8 κατοστάρικα, όταν παίρνει τα επιδόματα που παίρνει, όταν παίρνει επιδότηση ρεύματος, πώς το λένε, κοινωνικό τιμολόγιο, να πάει να ζει και να παίρνει.
2: Όλα τα πας.
1: Γιατί ας σηκωθεί ο άλλος να πηγαίνει 7 η ώρα το πρωί στη Σύνδο για να δουλέψει σε μια εταιρεία. Και να είναι πήγαινε έλα με το αυτοκίνητο και να δίνει στις βενζίνες 200 ευρώ το μήνα ή στα λεωφορεία ή στις μετακινήσεις και να ταλαιπωρείται για 8 κατοστάρικα, όταν θα παίρνει, ξέρω εγώ, κάποιο επίδομα 400-500 ευρώ και ταυτόχρονα θα παίρνει και επίδομα ενοικίου και επίδομα κοινωνικού τιμολογίου, θα πηγαίνει και στο συσίτιο να τρώει και να πίνει και ολόγα σκοτεί. Τον επιδοτείς για να μην πάει να δουλέψει ποτέ. Σε επιδοτούν για να γίνεις άχρηστος. Αυτή είναι η ιστορία στην Ελλάδα.
2: Μάλιστα.
1: 7 χρόνια δεν άλλαξε αυτό. Αυτό που έλεγε ο Μητσοτάκης στον Τσίπρα, ότι δίνεται επιδόματα και κρατάτε τους άλλους.
2: Αυτό το κάνει σε χειρότερο.
1: Το έκανε σε χειρότερο βαθμό. Πού διαφέρει αυτός ο άνθρωπος από τον Τσίπρα? Μπορώ να πω ότι ξέρει αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. Ο άλλος δεν ξέρει ξένη γλώσσα. Δεν με νοιάζει αν ένας πολιτικός ξέρει ή δεν ξέρει ξένες γλώσσες. Ο Ερντογάν δεν ξέρει ξένες γλώσσες και είναι φοβερός πολιτικός.
2: Ναι.
1: Ο Μητσοτάκης ξέρει και η χώρα είναι.
2: Είναι και αυτός φοβερός πολιτικός για άλλους λόγους όμως.
1: Για άλλους λόγους που δεν αυτό
2: είναι λοιπόν, συμφέρον. Να σας ρωτήσουμε, γιατί η παραγωγή ρεύματος με φωτοβολταϊκά, είτε έχουν κλειστεί τιμή αγοράς κιλοβατόρας είτε όχι, προσαρμόζονται στην κατώτερη τιμή του χρηματιστηρίου ενέργειας και χρεώνονται στους καταναλωτές στην ανώτερη?
1: Γιατί το πρωί που είναι μεγάλη παραγωγή δεν χωράει στο σύστημα για να διοχετευτεί.
2: Γιατί δεν έχεις αποθήκες.
1: Δεν έχεις μπαταρίες για να το αποθηκεύουν, το πουλάς το βράδυ για να κάνεις μείγμα ενέργειας φθηνό. Γιατί δεν δίνεις μπαταρίες για να κάνουν υπερκέρδη οι 4 μεγάλοι παραγωγοί ρεύματος, ένας εκ των οποίων είναι η ΔΕΗ. Μας λένε ότι αυτός που είναι διευθύνων σύμβουλος η ΔΕΗ είναι φοβερός μάνατζερ, ενώ έχουν κάνει ένα καρτέλ. Οποιοδήποτε να αναλάμβανε ένα καρτέλ. Και ο Σκομπάρ σε καρτέλι.
2: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Καραγιανακίδη.
1: Ευχαριστώ εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά αναλυτικά, όμορφα και ωραία από τον διακεκριμένο δικηγόρο Παραρίου Πάγο, Νίκο Καραγιανακίδη. Πιστεύω καλυφθήκατε σε όλα τα αυτά τα οποία τα λέμε, δεν τα λέμε μόνο εμείς. Τα λένε και άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο κοντά στην πολιτική και στον πολιτικό στίβο από ό,τι είμαστε εμείς. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρει ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε 2 ιστορικά κτίρια 6.000 τετραγωνικών μέτρων, με το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. Κομψό και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα για For All της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
6: Στην ανακαίνιση, For All της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
7: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
7: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
5: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
7: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For All της Tetralux. Ένα για όλα.
8: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
11: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
12: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
13: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 καινό το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oragiakamoropapaki@gmail.com 2310909090. Για όποιον θέλει να επικοινωνήσει, είμαστε εδώ. Λοιπόν, τώρα.
1: Κλείστε γρήγορα το τηλέφωνο στο επόμενο. Αρκουδέιδες!
0: Αν πες ότι μένεις εδώ τώρα ανατολικά, Τούμπα, Χαριλάου, Καλαμαριά και βρίσκεις μια δουλειά στη Σύνδο και παίρνεις 7 κατοστάρικα, πέστε μου, αξίζει τον κόπο να μεταναστεύεις καθημερινώς 20 χιλιόμετρα και για να πας για δουλειά σε κάτι το οποίο θα μπορούσε να πας με ένα λεωφορείο, με ένα μέσο μαζικής μεταφοράς? Αξίζει τον κόπο να πάει να διαθέσει όλα σου τα λεφτά σε βενζίνες, σε οτιδήποτε άλλο εκτός από το να ζήσεις? Γι' αυτό και ο κόσμος δεν δουλεύει. Γι' αυτό και μας έχει πάρει όλο σου σε ψηλό. Δηλαδή, και αυτά που είπε και ο Καραγιαννάκηδης έχει ένα δίκιο σε αυτά τα πράγματα. Είναι η αποτύπωση μιας πραγματικότητας. Είτε εμείς θέλουμε να τη δεχτούμε, είτε όχι. Αυτή είναι όμως η κατάσταση. Τώρα, οι αλαζονίες, οι επάρσεις και όλα αυτά έχουν καλώς. Σας είπα όμως, η ισχύ εν τη ενώση, εδώ δεν υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να ενωθεί για να αλλάξει το status quo. Το είπε και ο ίδιος ο δικηγόρος μας εδώ, ότι ξέρεις, για να αλλάξει αυτό εδώ, για να γκρεμίσει αυτό εδώ, πρέπει να υπάρχουν νέα ήθη και έθιμα, νέο σύστημα, το οποίο δεν έχει και τα ανάλογα πρόσωπα. Γι' αυτό και είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, δεν μπορεί 30 χρόνια μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου να είναι το κυρίαρχο πρόσωπο. Το πιο διαδραστικό πρόσωπο στην πολιτική σκηνή δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Τσίπρας, κανένας από αυτούς. Ούτε σαν τελιβεράδες θα του δεχότανε ο Παπανδρέου αυτούς. Πολιτικούς τελιβεράδες. Και όμως εμείς έχουμε αναγάγει το 0-1. Άρα μάλλον κάτι δεν κάνουμε καλά. Νομίζω εγώ, δεν ξέρω. Νομίζω. Λοιπόν, πάμε στους φίλους ακροατές. Πάμε, παρακαλώ.
2: Ναι,
0: ναι,
2: εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε.
2: Λοιπόν, Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Ναι, καλησπέρα.
2: Άκουσα το χυμαρόδι λόγο του δικηγόρου και με εντυπωσίασε. Βέβαια, ναι, εγώ δεν μπορώ να τα κρίνω όλα αυτά γιατί δεν είναι θέμα ιατρικό.
0: Καλά, εντάξει.
2: Αλλά ξέρεις, μιλούσε 20 λεπτά και πραγματικά μου έκανε εντύπωση αυτά που είπε, αλλά δεν βρήκε ούτε ένα καλό που κάνει αυτή η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει δηλαδή τίποτε καλό. Εγώ τώρα με το μυαλό που έχω, ας πούμε, σκέφτομαι το εξής. Είπε στα μειονεκτήματα το ότι πληρώνει τα δάνεια τα οποία λήγουν το 32. Και σκέφτομαι ότι αυτό το πράγμα το κάνει ενδεχομένως για να γλιτώσει χρήματα, για να γλιτώσει τα επιτόκια τα οποία ήταν υψηλά τότε, ενώ τώρα πούμε να δανειστούμε με χαμηλότερα επιτόκια.
0: Βλέπεις, ξέρεις πόσο το κίζεται, ας πούμε, πόσο είναι το επιτόκιο.
2: Το επιτόκιο που δανειζόμαστε τότε θα πρέπει να ήταν 4-5%, ενώ τώρα μπορεί να δανειζόμαστε με 1%.
0: Εσύ λες, γιατρέ, λες μπορεί, ξέρεις, αυτό ρωτάω. Όχι.
2: Κοίταξε, δεν είμαι έτοιμο να σου πω ακριβώς το κάνει 4,25 ή είναι 1,2, ας πούμε, αλλά ξέρω ότι τώρα...
0: Αυτό είναι καλό, δηλαδή όσον αφορά, λες, ας πούμε, ότι ξαφνικά ο μέσος όρος της Ευρωζώνης είναι στο 3,5, ενώ εσύ δανείζεις στο 4,5. Το αποπληρώνεις και λες ότι μπορεί να δανείζεις με 1%, άρα μπορεί να είναι καλό. Αυτά είναι υποθετικά σενάρια.
2: Ότι δανειζόμαστε τώρα...
0: Δανειζόμαστε ούτως ή άλλως, γιατί...
2: Σε σχέση με εκείνα που πληρώνουμε τώρα, αυτό είναι βέβαιο.
0: Δεν το ξέρουμε.
2: Αλλά εγώ θα σου πω και το εξής. Γιατί να τα πληρώσει?
0: Και τώρα,
2: αυτά τα χρήματα να τα δώσει στον κόσμο και να πάρει περισσότερο ψήφους.
0: Μπράβο, πρόσεξε λίγο. Προφανώς θα μας έλεγε ο κ. Καραγιαννάκηδης ότι τα δάνεια στο μέσο όρο, γιατί εγώ είπα γύρω στο 3-3,5%, στην Ευρωζώνη είναι στα 2%. Εμείς και σήμερα δανειζόμαστε 4-5%, γιατρέ. Εγώ αυτό βλέπω, αυτό ξέρω. Λοιπόν, άρα δεν προκύπτει, θα μπορούσε να τα ρίξει στην αγορά. Πολύ ωραίο. Εσύ μην το πει. Άλλο δεν θέλω να πιστέψω.
2: Αλλά ότι δανειζόμαστε.
0: Γιατρέ μου, άλλο τι θες εσύ να πιστεύεις, άλλο ποια είναι η πραγματικότητα. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε.
2: Αυτό που λες εσύ είναι πραγματικότητα.
0: Βέβαια.
2: Εσύ είσαι βέβαιος για αυτό που λες.
0: 190%.
2: Αν είσαι βέβαιος, το δεχθώ.
0: Ναι.
2: Εγώ όμως, χωρίς να μπορώ να σου πω ακριβείς αριθμούς, ξέρω ότι τώρα δανειζόμαστε με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο από ό,τι
0: παιδί μου, εσύ, μη συγχωρείς, έχεις κάποιο όφελος? Το θέμα είναι ότι αυτό το πράγμα το οποίο πηγαίνει και κάνει θα μπορούσε να ρίξει, αν υπήρχαν και επιχειρηματικά μυαλά, τα οποία δεν υπάρχουν βέβαια, έτσι, γιατί μας σημαίνει τροφή είναι όλοι αυτοί. Θα μπορούσε να τα ρίξει στην αγορά, θα μπορούσε να τα ρίξει στους μισθούς, να υπάρχει αγορά, να υπάρχει φθηνό προϊόν, να υπάρχουν χίλια δύο πράγματα τα οποία στερείται σήμερα ο κόσμος για να ζήσει. Άμα το λες, δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο όμως.
2: Και δεν αυξάνει τους μισθούς τώρα, γιατί το 32 δεν ξέρει πώς θα είναι. Αυτό δεν θα είναι το
0: τίποτα. Ναι, γιατρέ μου, το 32 το χρέος σου, το ιδιωτικό και το δημόσιο, θα είναι πάνω από 700 δις, που σημαίνει ότι κάτι δεν κάνεις καλά. Όσο και να αποπληρώνεις τα χρέη σου ή τα δάνειά σου πρωτύτερα. Το έχεις καταλάβει, φαντάζομαι. Αυτό το ξέρεις τουλάχιστον. Όταν ξεκίνησα τα μνημόνια, πόσα δισεκατομμύρια χρέος είχες και πόσο έχεις σήμερα.
2: Αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει κανένα.
0: Ναι, βρε αγάπη μου, σου λέω όμως, μπορούμε να προβλέψουμε πλέον όταν τα τελευταία 15 χρόνια μπήκες με 130 δις χρέος και σήμερα είσαι στα 600 και μαζί με το ιδιωτικό. Τυχαίο.
2: Μετά.
0: Δεν είναι τυχαίο. Μετά, άρα κάτι δεν κάνουμε καλά, νομίζω.
2: Εγώ δεν λέω ότι. Κοίταξε να δεις. Εγώ στα περισσότερα αυτά που είπε συμφωνώ, αλλά είναι και μερικά πράγματα, δηλαδή τίποτα δεν γίνεται καλά σε αυτόν τον τόπο.
0: Πες ένα, μα τόση ώρα δεν είπε όμως άλλο καλό.
2: Να σου πω, ναι. Πόσο ήταν η ενεργία το 2019.
0: Έλα ρε γιατρέ, άστο τώρα, αυτά δεν είναι επιχειρήματα στον κόσμο. Το πόσο ήταν η ανεργία, ποια ανεργία. Η ανεργία, τι εννοεί η ανεργία, δηλαδή. Ναι, ανεργία, μισό λεπτό.
2: Που ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση.
0: Ωραία, τι ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, για πες.
2: Ήταν 18%, τώρα είναι 8 με 10.
0: Πόσο ήταν, 18%?
2: Έλεγε η ενεργία.
0: 18% ήταν.
2: Δηλαδή, κοίταξε να δεις.
0: Δεν υπήρχαν ποτέ αυτά τα νούμερα, γιατρέ. Δεν ξέρω από πού πληροφορήσει. Γιατρέ, άκου και λίγο, άκου λίγο. 18% δεν υπάρχει πουθενά καταγραφή. Α, καλά,
2: εντάξει. 7 χρόνια πώς ζούμε τότε και υπάρχουν.
0: Ρε εσύ, γιατρέ, είχε δηλαδή 20% ανεργία το 19. Πλάκα κάνεις τώρα. Πλάκα με κάνεις τώρα, 20%. Οκ, εντάξει. Και σήμερα έχουμε όλοι δουλειές.
2: Σήμερα... Άλλο να διορθώσουμε στο βαθμό που κάνουμε. Αλλά έτσι που τα μηδενίζουμε όλα. Δηλαδή να μην
0: εγώ τόση υπάρχει... ώρα, επειδή μιλάμε αρκετή ώρα. Γιατρέ, μιλάμε αρκετή ώρα και τόση ώρα δεν μου έχεις πει ένα καλό. Γιατί τα νούμερα. Τα νούμερα αυτά. Τα νούμερα. Α, γιατρέ, τα νούμερα που λες. Γιατρέ, ένα καλό στην κοινωνία από αυτά που είπες δεν μου έχεις πει. Δηλαδή κάποιο που να έχει άμεσο όφελο ο μέσος εργαζόμενος.
2: Το να ελαττωθεί η ανεργία δεν είναι καλό στην κοινωνία.
0: Στην κοινωνία, σε ποια κοινωνία.
2: Στην κοινωνία.
0: Εγώ δεν βλέπω, ποια είναι η διαφορά δηλαδή.
2: Ότι 10% βρήκε τρόπο εργασία.
0: Πού δουλεύουν αυτοί το 10% που το χάσαμε από το ανεργικό προσωπικό που ξαφνικά.
2: Το δουλεύουν πρόσωπο όπου δουλεύουν.
0: Ναι,
2: υπάρχουν διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι καθορίζουν την ανεργία πόσο είναι
0: εδώ.
2: Κάθε χρόνο. Ήταν το 19, ξέρω εγώ, 18, λοιπόν, 20%, τώρα είναι 8%.
0: Όποτε θα κατέβεστε. Άκου λίγο να σε πω κάτι, γιατί εγώ είμαι εχθρός των αριθμών σε πολλά πράγματα και η στατιστική είναι ο καλύτερος τρόπος για να πεις ένα ψέμα. Άκουσε με λίγο τώρα. Σήμερα το πρωί για τον Α ή Β λόγο κατέβηκα στο κέντρο. Εγώ σπανίως κατεβαίνω στο κέντρο και έκανα μια βόλτα στο κέντρο Καπάνιμο, Διάνο, Δραγούμι, ξέρω εγώ αυτό εδώ. Ξέρεις τι παρατήρησα, γιατρέ μου? Ότι το 30% των καταστημάτων είναι κλειστά. Όταν λέω κλειστά, όχι δεν είχαν ανοίξει, δεν είναι μαγαζιά καν.
2: Είναι κλειστά, δηλαδή.
0: Μπράβο.
2: Δεν
0: πες μου σε παρακαλώ, πού μπορεί να δουλεύει ο Θεσσαλονίκης σήμερα, που μπορεί να δουλεύει εκτός από καφέ, εκτός αν η ενεργεία, όπως λες, πλασματικά έχει μειωθεί, γιατί έχουν γίνει το 90% deliveράδες, κάνουν δηλαδή δεύτερες εργασίες. Δηλαδή, πες μου σε παρακαλώ, πού δουλεύουν, στα εργοστάσια που δεν υπάρχουν, στις επενδύσεις οι οποίες δεν υπάρχουν. Πες μου σε παρακαλώ όμως.
2: Το ότι έχουν κλείσει τα καταστήματα, αυτό είναι. Αυτό
0: ναι, παιδί μου, αλλά πες μου πού δουλεύει ο κόσμος. Αυτό σε ρωτάω στη Θεσσαλονίκη, πού δουλεύει ο κόσμος.
2: Δεν το ξέρω.
0: Σε εργοστάσια που δεν υπάρχουν. Αυτό λέμε, ρε γιατρέ.
2: Το να κάνει κανένα δεύτερη δουλειά είναι ότι υπάρχει εργασία και κάνει δεύτερη δουλειά.
0: Όχι, γιατρέ, κάνεις λάθος. Γιατρέ, δεν είναι δεύτερη εργασία ο ντελιβεράς. Είναι για να τα βγάλει προς το ζήν, για γιατρέ μου.
2: Ωραία, εντάξει.
0: Πώς είναι το εντάξει. Κάποτε, γιατρέ, όταν εσύ ήσουν στα χρόνια τα δικά σου, έτσι, στα χρόνια τα δικά σου, δούλευε ένας και τάιζε ολόκληρη την οικογένεια. Τώρα δουλεύουν τέσσερις για να μπορούν να πληρώνουν, γιατρέ. Σε παρακαλώ. Θα σε πάρω από το χέρι και θα πάμε βόλτα, να ξέρεις.
2: Δεν έχω καμία αντίρρηση.
0: Καλό βράδυ, γιατρέ μου.
2: Άντε, να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Άκουγα τον κύριο καθηγητή που είχε προτείνει, κύριο Πασχάλη.
0: Τον κύριο Καραγιανακίδη.
3: Ναι, ναι, τα έλεγε πολύ σωστά. Ήθελα να ξέρω αν θα πάρει αυτός ο κύριος Γιαγκούλας. Τι έχει να πει για όλα αυτά.
0: Τώρα αυτός εσείς φύγατε να πείτε τι θα πει κάποιος άλλος. Ναι, ναι, έχετε κάτι να πείτε εσείς.
3: Ναι, έχω να πω.
0: Πέστε αυτό που θέλετε να πείτε, τώρα αφήστε τους άλλους.
3: Κοίταξε, να πω να μην πω για τον κύριο Γιαγκούλα, γιατί εντάξει.
0: Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μιλάτε για ένα πρόσωπο το οποίο δεν το γνωρίζετε και δεν έχει μιλήσει τώρα. Σας παρακαλώ.
3: Δεν πειράζει, εντάξει. Α, σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχει κάποιο κόμμα που να αγαπάει την πατρίδα. Ήθελα να ξέρω.
0: Φαίνεται να είναι η Νέα Δημοκρατία. Έτσι διατυμπανίζει, εγώ με συγχωρείτε. Εγώ λέω από αυτά που υπάρχουν.
3: Δεν υπάρχει. Εγώ με 71 χρόνια έγινα και βλέπω ότι δεν υπάρχει κάποιο κόμμα που να αγαπάει την πατρίδα του.
0: Για ποιο λόγο πιστεύετε?
3: Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν μπορώ να το εξηγήσω εγώ αυτό το πράγμα. Όλοι κλέβουν. Το Πασόκ έκλεβε. Το Νέα Δημοκρατία κλέβει. Όλοι θέλουν. Α, βλέπεις τα σκάνδαλα που γίνονται κάθε μέρα. Δεν τους πειράζει κανείς. Μην κόψεις μια απόρριξη, ένα καφέ, σου κλείσουν μέσα.
0: Αυτοί που κλέβουν και κάνουν και ράν με νόμο, έτσι. Αυτοί τα κάνουν και νόμους αυτά.
3: Ναι, τώρα δηλαδή, εγώ δεν ξέρω, ο γιατρός μου φαίνεται από την Καβάλα, πατριώτης μου, δεν είναι που σας έπαιρνε.
0: Ναι, ναι.
3: Ναι, λοιπόν, εδώ τα έχουν αγοράσει όλα Τούρκοι και Βούλγαροι, την Καβάλα. Όλα τα πάντα. Δεν μιλάω τώρα για τον Εύρο.
0: Είναι οι επενδύσεις που κάθονται και λένε αυτοί τώρα. Στον κόσμο λένε ότι κάνουν επενδύσεις, δηλαδή το real estate το περνάνε για επένδυση.
3: Για μένα επένδυση, αν θέλει να κάνει κάποιος από το εξωτερικό, έχει 10 εκατομμύρια. Κάνει επένδυση, δεν έχεις, μην κάνεις τίποτα.
0: Μπράβο.
3: Παγορεύεται. Εμείς είμαστε, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Δελιβεράδες είμαστε, σερβιτόροι.
3: Ναι, πρώτη φορά σε παίρνω.
0: Να είστε καλά.
3: Εγώ ζω σχεδόν 6 μήνες εδώ και 6 μήνες στο Κατικερτάκ. Το Κατικερτάκ είναι μετά την Κεσάνη στην Τουρκία.
0: Γιατί πήγε.
3: Η λεγόμενη Ρεβεστό.
0: Α, η Ρεβεστό είναι αυτή.
3: Ναι, μάλιστα. Είναι από εκεί οι γονείς μου, ναι.
0: Α, και μένετε εκεί.
3: 6 μήνες εκεί, 6 μήνες εδώ.
0: Ναι. Μπράβο σας.
3: Οι Τούρκοι, οι φίλοι μας, οι γείτονες, έχουν ξεφύγει πάρα πολύ στην τεχνολογία και σε πολλά πράγματα.
0: Εδώ δεν μην τα λέτε αυτά, γιατί θα σας πάρουν για φίλο των Τούρκων, καταλάβατε εδώ.
3: Ναι, όχι, δεν είναι.
0: Εδώ πρέπει να πουλάς αφήγημα, πατριωτισμού.
3: Έτσι είναι η πραγματικότητα.
0: Το είπε και ο κύριος Καραγιανακίδης. Είναι ένας μάνατζερ.
3: Κακώς έχουν και αυτοί τα στραβά
0: τους.
3: Αλλά έχουν ξεφύγει. Δηλαδή ο Ερντογκάν, ό,τι κάνει, το κάνει για τη χώρα. Εμείς έχουμε ένα καλό πατριώτη.
0: Και εμείς ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για τις άλλες χώρες.
3: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Να είστε καλά, καλή.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ, για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Μπορώ να μιλήσω?
0: Βεβαίως, αφού πήρα τη τηλέφωνο.
4: Αυτός ο κύριος από την Καβάλα να πάει να ζήσει με 700 με 600 ευρώ.
0: Συγγνώμη.
4: Και να πληρώνει νίκιο. Μόνο έτσι θα βάλει μυαλό.
0: Μισό λεπτό, ποιος κύριος από την Καβάλα?
4: Ο γιατρός.
0: Ο γιατρός είναι από την Καβάλα.
4: Έχει 2 εκατομμύρια που ζουν έτσι.
0: Όχι, δεν είναι από την Καβάλα ο γιατρός. Εδώ ο δικός μας είναι ο γιατρός.
4: Εντάξει,
0: Θεσσαλονικιός. Θεσσαλονικιός, εντάξει.
4: Θεσσαλονικιός είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Έχει πολλούς τέτοιους που την ανάγκη των ανθρώπων που είναι νόμος να προστατεύουν οι αδύναμοι πολίτες την κάνανε μπίζνα. Και βγαίνει τώρα και έχει αυτοπεποίθηση. Θα του φύγει μαγιά άμα πάει να πληρώσει ενίκιο και ζει με 700 ευρώ αυτόν τον τύπο. Δεν ναι. Θα μιλάει έτσι. Και προστατεύει αυτούς και η χώρα θα διαλυθεί. Δεν θα πάει να ψηφίσει ο κόσμος. Δεν θα πάνε. Μ' ακούσε.
0: Σ' ακούς.
4: Πασχάλη.
0: Ναι, ναι, σ' ακούω.
4: Μ' ακούς.
0: Ακούω, ναι.
4: Δεν θα πάνε να ψηφίσουνε. Ναι. Ξέρεις γιατί δεν θα πάνε να ψηφίσουν πάλι 50%? Γιατί δεν έχει ένα κόμμα το οποίο να μιλήσει καθαρά. Να μιλήσει για αυτό το κακό που γίνεται με τη στέγαση και γίνεται σε όλη την Ευρώπη μεθοδικά. Και να μιλήσει για τις ξεφτυλισμένες συντάξεις που είναι 1 εκατομμύριο με 700 ευρώ. Το αφήνουν επίτηδες και οι πολίτες που είναι σε αυτή την κατάσταση και ξέρεις τι λέει μια παρεμία. Και η δικιά μου γούνα θα καεί, αλλά και η δικιά σου πούπουλο για πούπουλο δεν θα μείνει. Σιγά σιγά και αυτή η τάξη θα ροκανιστεί. Και εδώ θα γίνει φίλος πόλεμος έτσι πως πάει η κατάσταση. Δεν παράγει τίποτα αυτή η χώρα. Άλλοι δουλεύουν και άλλοι τα παίρνουν. Και μας κάνουν και πνεύμα. Και ειρωνεύονται.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.
4: Υπάρχει κόμμα που μιλάει καθαρά για αυτές τις καταστάσεις. Είναι δυνατόν τώρα ο άλλος να έχει δύο σπιτάκια και να ζει εις βάρος των υπολείπων? Αυτή είναι μπίζνα. Έχουν κλείσει όλα τα εργοστάσια. Εσύ εδώ άμα θα πας, έχει ρημάξει εκεί πέρα.
0: Ναι, ξέρω και αυτό.
4: Τώρα
0: εγώ επίτηδες είπα.
4: Που πουλάει πνεύμα εκ του ασφαλούς.
0: Ναι. Εγώ επίτηδες είπα να ξεκινήσει από την Καλαμαρία και να πάμε να βλέπει τη Σύνδρα.
4: Να πάει στα μνήματα αυτό εδώ να δει ότι μειώθηκε το προσδόκιμο ζωής αφού είναι γιατρός.
0: Τα ξέρει ο γιατρός, μην τον κάνει.
4: Τα ξέρει.
0: Απλά περίμενε κάτι καλό να ακούσει και προφανώς δεν το άκουσε.
4: Τι καλό να ακούσει. Τι καλό να ακούσει αφού δεν δουλεύουν και παίρνουν λεφτά. Χωρίς μόχθο. Αυτό που είπε. Πλούτος χωρίς μόχθο, αυτό που είπε ο Γκάντι. Αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν αυτό το κράτος να κρατηθεί έτσι? Να σου πω τι θα γίνει. Θα έρθουν οι ξένοι για να τους πάρουν εργάτες όπως τώρα, δεν ξέρω αν έχεις. Μ' ακούς τώρα? Αν έχεις παρατηρήσει στις κολόνες, στις δέκα και τα λοιπά, είναι κάτι άνθρωποι δουλεύουν, δεν ξέρω, Κινέζοι είναι, από την Ταϊβάν είναι και τα λοιπά. Θα έρθουν τέτοιοι, θα έρθουν οι μαύροι αυτοί, οι Σομαλοί και τα λοιπά. Σε αυτούς δεν έχει να κάνει μαγιά. Άμα τους φέρουν όπως φέρονται σε εμάς που μας έχουν καταντήσει κατοικίδια, θα τους ορμήξουν αυτοί. Σου λέει άλλος, εγώ θα δουλεύω και θα πληρώνω ένα νίκιο και θα παίρνω 600 ευρώ σαν σύνταξη, να πούμε να είμαι σκλάβος ή ο νέος να είναι δούλος.
5: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
5: Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
5: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. 95,5. Η ομάδα σου. Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
8: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
8: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
8: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
6: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Το Μητροπολιτικό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρει περισσότερο από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα και την απασχολησιμότητα των αποφύτων του. Βάσει των αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας το 2025, 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται. Το 70% αυτών βρήκε δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτησή τους. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε δύο σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων, με το πρώτο να είναι στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Τσιμισκή και με το νέο υπερσύγχρονο κτίριο στην οδό Εγνατία 46. Να τα λέμε όλα. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5. Ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com. 2310-90-90-90 κυρίες και κύριοι, στη διακριτική σε ευκαιρία πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Πάμε λοιπόν στο κρατήριο Εμιλία. Καταρχήν, ένα μήνυμα για τον γιατρό και αυτό. 400.000 υπάλληλοι σήμερα στην Ελλάδα δουλεύουν εξάωρο και τετράωρο. Δηλαδή παίρνουν και δανεικά από τους γονείς κατά κάποιο τρόπο. Πάμε, παρακαλώ.
9: Καλησπέρα, Πασχαλή.
0: Καλώς το να.
9: Νικόλα.
0: Γεια σου, Νικόλα.
9: Λοιπόν, να πω και εγώ την άποψή μου.
0: Βεβαίως.
9: Πολλοί βγαίνουν και το παίζουν εκνευρισμένοι, διαμαρτυρόμενοι, τάχα μου δήθεν, για να σου κερδίσουν την εμπιστοσύνη. Και μετά ύπουλα τα ρίχνουν τα καρφιά. Μετά που κερδίσουν την εμπιστοσύνη σου, βγαίνουν και λένε «Καλά, δεν τα όλα κακά τα βλέπετε σε αυτή την κυβέρνηση, δεν υπάρχει και καλό». Αποδείχθηκε ότι ο γιατρός είναι ύπουλος νεοδημοκράτης, κρυφός νεοδημοκράτης.
0: Απλά, ο γιατρός είναι, επειδή εγώ το γνωρίζω τον γιατρό, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να ακούει και το αρνητικό, αλλά θέλει να ακούει και αν υπάρχει κάποιο θετικό. Γι' αυτό και βγήκε έτσι. Τουλάχιστον είναι ειλικρινής αυτό.
9: Ναι, ειλικρινής, δεν λέγεται ειλικρινής αυτό. Τόσο καιρό βγαίνει και λέει αυτό η κυβέρνηση, αλλιώς η κυβέρνηση, αλλιώς η κυβέρνηση.
0: Δεν σου λέει, δεν κάνει κάτι καλό.
9: Ναι, τώρα τελευταία βγαίνει και σήμερα τον ακούω να λέει «Καλά, δεν υπάρχει τίποτε καλό σε αυτή την κυβέρνηση». Ή τα οικονόμησε
0: Ο γιατρός τώρα δεν έχει ανάγκη από αυτά. Δεν έχει ανάγκη από αυτά.
9: Δεν έχει ανάγκη. Εγώ πιστεύω παίρνει βαρβά τη σύνταξη 2.500. Έχει και απόθεμα στη δάκρυ. Έχει 50.000 ευρώ
0: αυτό στην άκρη. Αυτό είναι επίτευμά του τώρα, δεν είναι κάτι.
9: Ανήκει στο 10% των ευημερούντων και βγαίνει και

0: Σύντο, επειδή δεν συμφωνεί μαζί σου, δεν είναι κρίμα. Είναι, ναι, δεν είναι σωστό. Ναι, δεν είναι σωστή η προσέγγιση σου.
1: Ναι,
0: είναι η άποψή του, τη σέβεσαι και τελείωσε. Δεν έχει κρίμα. Τώρα αυτό πιστεύει. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Τι να σέβομαι με την άποψη. Η άποψη είναι αυτή να λέει ότι.
0: Αυτό πιστεύει. Τι θα κάνουμε τώρα. Μισό λεπτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σε τον απαγορεύσει να έχει άποψη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι είναι εντάξει, τότε γιατί το συνεχίζουμε.
1: Αλλά να μην πετάει καρφιά.
0: Καρφιά γιατί αυτό πιστεύει. Τι θα κάνουμε τώρα. Καλό βράδυ, ευχαριστώ Νικόλα. Κλείσε Νικόλα, προλάβω και του υπόλοιπου. Παρακαλώ.
2: Φίλε Βασιλιά, καλησπέρα.
0: Καλώς τον Μυρεώτη, καλώς τον Βασίλη.
2: Δεν γίνεται, ρε φίλε, με αυτά που ακούω να μην βγω στην εκπομπή σου. Δηλαδή, στο τέλος θα γίνω και κουραστικός. Ο κύριος Καραγιαναγκίδη, θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ξέχασε να πει, καταπληκτικός. Ναι. Ξέχασε να πει ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που για να κάνει τον τελειβερά πρέπει να έχει μεταπτυχιακό. Αυτό το ξέχασε. Ρε φίλε Πασχαλίδη, δεν καταλαβαίνουν ορισμένοι. Δηλαδή από ποιον περιμένουν να τους φτιάξει ρε, τα πράγματα. Από τους διαφορετικούς όμοιους τους επόμενους που ενδέχεται να έρθουν. Σε καμία περίπτωση ρε φίλε. Αφού και αυτοί που οι μελλοντικοί έχουν τα ίδια αφεντικά άρμακα. Ρε εσύ Πασχάλη, όταν μια χώρα εδώ και χρόνια έχει χωρίσει το Υπουργείο Εξωτερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Υπουργείο Οικονομικών στις Βρυξέλλες και το Υπουργείο Εσωτερικών στις Καναλάριες, υπάρχει περίπτωση να προκόψει ο απλός κόσμος, ρε φίλε. Υπάρχει περίπτωση μια στο εκατομμύριο.
0: Nope.
2: Τα πλεονάσματα, ρε φίλε Πασχάλη, τι τα παράγουν στη χώρα μας. Οι πλούσιες, δεν είναι.
0: Ναι.
2: Πώς θα παράγουν, ρε Πασχάλη, οι πλούσιοι. Μέσω της ανεξέλεγκτης εσχροκέρδειας με βάση την κατανάλωση, έτσι δεν είναι.
0: Σωστά.
2: Γιατί άλλο η ακρίβεια, η οποία μπορεί και να την παλέψεις, και άλλο η εσχροκέρδεια, η ανεξέλεγκτη. Φίλε, οι τιμές των τροφίμων και όχι μόνο στα σούπερ μάρκετ, που έχει πάρει χαμπάριλος ο κόσμος, έχουν ξεπεράσει πλέον κάθε όριο ασυδοσίας και εσχροκέρδειας, όπως είπα παραπάνω.
0: Mm-hmm.
2: Ξέρεις που πηγαίνεις έτσι τη μαριθμικά, Πασχάλη.
0: Πού πηγαίνεις.
2: Ολοταχώ σε πληθωριστικούς κατοικικούς εφιάλτες πλέον. Όπου για να σε βγάλει αυγά, σε λίγο καιρό μπορεί να χρειάζεται να πληρώνεις ένα εκατομμύριο. Φίλε Πασχαλή, σε λίγο καιρό, αν θα πάμε έτσι, και έχω ξαναπεί στην εκπομπή σου ότι τα μεγάλα εγκλήματα στην Ελλάδα τα έχει κάνει ο λαός. Εάν πάμε έτσι, φίλε Πασχαλή, σε λίγο καιρό θα μιλάμε για μια άνευ προηγουμένου καταστροφική κατοχική επιστημιστική κρίση και θα κλαίμε με μαύρο δάκρυ, φίλε. Ξέρεις γιατί? Γιατί το πρόβλημα του πλανήτη, φίλε, εδώ και χρόνια δεν είναι το πώς θα ταΐσει τους φτωχούς, αλλά το πώς θα χορτάσει τους πλούσιους. Πασχάλη, αν δεν αλλάξει αυτό, η καταστροφή είναι αναπόφευκτη, φίλε. Αλλά επειδή ο κόσμος, όχι μόνο η Ελλάδα, είναι γεμάτο αργόσχολους διαγκούλες, οδηγούμαστε, φίλε, μαθηματικά προς τον όλεθρο. Γιατί οι επαναστάσεις δεν υφίστανται πλέον. Έχουν πεθάνει, έτσι.
0: Βέβαια.
2: Λοιπόν, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ο κύριος, ο οποίος αυτοαποκαλείται γιατρός, έχει δηλώσει συγχρόνως ότι είναι ομοιοπαθητικός.
0: Όχι. Καμία σχέση.
3: Υπάρχει τότε κάποιος άλλος γιατρός στην εκπομπή, γιατί τον είχα ακούσει.
0: Άλλος είναι, ο κύριος από την Καβάλα. Τον μπερδέψανε με τον γιατρό από την Καβάλα, αλλά καμία σχέση. Άλλη.
3: Την Καβάλα.
0: Ομοίο, ένας άλλος.
3: Ναι. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ο γιατρός από την Καβάλα δεν είναι γιατρός εφόσον είναι ομοιοπαθητικός. Δεν υπάρχουν ομοιοπαθητικοί.
0: Καλά, το λένε γιατρό.
3: Είτε είναι γιατροί. Όχι, αλλά εσείς επειδή έχετε δημόσιο λόγο και σας ακούνε και κάποιοι καβαλιώτες, καλό θα ήταν να το λέτε κύριε ομοιοπαθητική και όχι κύριε γιατρέ, γιατί δεν είναι γιατρός και κάποιος μπορεί που σας ακούει να οδηγηθεί σε σύγχυση. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Αν ήταν αυτό πρόβλημα, παρακαλώ. Ορίστε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Προχθές πήρα τηλέφωνο και είπα για την 4η Αυγούστου.
0: Είσαι εκτός θέματος.
4: Σήμερα. Ναι, όχι, για αυτούς που κυβερνάνε θέλω να πω εγώ.
0: Ναι, πες για αυτούς που κυβερνάνε. Ότι λέει, ξεκινάς 4η Αυγούστου και λέω ότι δεν λέμε τίποτα.
4: Ο φίλος μας από το Βηρεά τα λέει πάρα πολύ ωραία και για τον Γιαγκούλα εγώ έχω πολύ θετική άποψη, γιατί αυτά που λέει τα λέει με διαφορετικά. Δηλαδή, αλλιώς τα λέει και αλλιώς πρέπει να σκεφτούμε εμείς αυτά που λέει. Εγώ τον έχω για πολύ ψαγμένο ακροατή του Γιαγκούλα. Τα

0: Είναι πάρα πολύ ωραία. Νομίζω πως μας συντριγκάρει λίγο, μας δουλεύει λίγο.
1: Όταν, είχε έρθει εδώ ο Ερμένος ο Παπαγιώργος, είχαμε κάνει μια πριν από 5-6 χρόνια νομίζω, είχαμε μαζευτεί εδώ εγώ, ο Μένιος, ο Μπαρμπαγιώργος που συγχωρέθηκε και ο κύριος Γιαγκούλας. Πριν έρθουν οι δύο από τους τρεις καλεσμένους, είχε έρθει νωρίτερα ο κύριος Γιαγκούλας, ο οποίος έφερε και μας έδειξε τις τρεις αποδείξεις που είχε από τις συντάξεις του, γιατί ο κόσμος δεν πίστευε, ότι και εμείς δεν το πιστεύαμε στην αρχή, έτσι και για τα λεφτά που έπαιρνε και τα λοιπά. Όταν μας τα έφερε και μας τα έδειξε, εντάξει, τι θα σου πω τώρα. Δηλαδή, δεν είναι όλα έτσι όπως τα ακούμε, ας πούμε. Υπάρχουν και πραγματικότητες μέσα από αυτά που ακούμε. Αλλά σε εμάς έρχονται ξένα. Επειδή ο Γιαγκούλας είναι ακροατής από το 2014. Έτσι, είναι εδώ,
0: είναι,
1: δηλαδή.
0: Η άποψή του είναι πολύ δυνατή.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, έχει τα σύνια και τα πλήν. Τώρα εντάξει, παίρνει τα μισά λεφτά σχεδόν από ό,τι έπαιρνε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα έχει πει και δημόσια. Δεν είναι κάτι. Απλά το ακούμε καμιά φορά έτσι λίγο κλαφυρό, λίγο έτσι περίεργο, ας πούμε, γιατί δεν μπορεί να υποστηρίζει. Είναι όμως σκυλή της Νέας Δημοκρατίας, το λέει, είναι κομματόσκυλο, είναι άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας. Και πρόσεξε, όταν, να καταλάβει ο κόσμος το εξής. Όταν κλείνει το τηλέφωνο, τι λέει? Ζήτω η νέα Δημοκρατία. Το λέει δύο φορές το νέα.
0: Δύο φορές το νέα.
1: Μπράβο. δηλαδή, αν το θεωρεί κάποιος χαζό, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι πιο χαζός αυτός από ό,τι φαντάζεται. Έτσι. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι κάποια πράγματα, πολύ σωστά το λες, ότι λέει κάποια πράγματα έξυπνα, απλά δεν τα πιάνει ο κόσμος. Τα κάνουμε. Δεν είναι για όλους.
0: Μπορεί να μας δουλεύει και λίγο, ας πούμε.
1: Όλα πιθανά.
0: Ωραία πάντως. Εμένα μου αρέσει, είναι τον ακούω πολύ ευχάριστα, αν και δεν ξέρω τώρα αυτά τα πράγματα.
1: Αν το γνωρίσεις, θα σου είναι δύο φορές ευχάριστος. Να ξέρεις.
0: Ωραίος. Και ο φίλος από τον Πειραιά τα είπε ωραία τώρα. Αυτό που είπε για το. Προχθές είπε και ένα άλλο ωραίο. Τώρα είπε αυτό που δεν χορταίνουν οι πλούσιοι. Προχθές είπε ότι φτωχός λέει δεν είναι αυτός που βγάζει λίγα λεφτά, είναι αυτός που τρώει πολλά. Λέει ωραίες ατάκες. Λοιπόν, ωραία ακροατές μας.
1: Ο άνθρωπος είναι, πώς το λένε, πανεπιστήμιο τώρα, ψάχνεις.
0: Ναι, να πω και εγώ τη δική μου άποψη για αυτούς που μας κυβερνάνε.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, και θα πάω στο Πολυτεχνείο. Το Πολυτεχνείο, φίλε μου Πασχάλη, είχε κάποιους νεκρούς τότε, πραγματικά είχε. Στην εποχή που έγινε ο ξεσηκωμός εκείνος, γένεια εξέγερση. Φυσικά δεν ήταν φοιτητές. Γιατί ποτέ δεν είδαμε κάποια μητέρα, κάποιον πατέρα, κάποιους γονείς. Δεν μας τους δείξαν, ούτε μας είπαν και τα ονόματά τους. Υπήρχαν όμως νεκροί από κάποιους ακροβολισμένους σκοπευτές που ήταν διάσπαρτοι μες στην Αθήνα για να δημιουργήσουν αυτή την ένταση. Το ξέρει όλος ο κόσμος, ο περισσότερος.
1: Ναι, παιδί μου, εντός του Πολυτεχνείου δεν είχε. Περιμετρικά είχε, εντάξει.
0: Δεν υπήρχε. Αυτοί λένε για το Πολυτεχνείο όμως ότι υπήρχαν νεκροί. Αλλά δεν
1: αυτή, ναι, ρε παιδί μου, το περάσανε έτσι. Απλά τώρα για να μην χαλάσει και το αφήγημα μετά από τόσα χρόνια πρέπει να πούμε ότι είναι το Πολυτεχνείο αυτό.
0: Αυτοί που ρίχναν τότε οι ακροβολισμένοι είναι μια συγκεκριμένη φυλή Θεράτσα. Οι οποίοι έχουν πάρει ταυτότητες από το 40, από το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και από τον πατέρα του κυρίου Εύερτ και αλλάξαν τα ονόματά τους. Αυτοί είναι που μας κυβερνάνε. Για να λέμε την αλήθεια, για να σου πω ποιοι κυβερνάνε, εγώ θέλω να το εξακριβώσουμε αυτό. Γιατί στη χώρα μας δεν κυβερνάνε Έλληνες. Λοιπόν, και μπορούμε να το δούμε κιόλας όταν κατέβαινε ο Καραμαλής τότε το 1974 με το αεροπλάνο που πίσω ήταν ο Γιωτόπουλος. Το δείχνουν όλα στην ΕΡΤΑ, μα δεις το αρχείο της ΕΡΤΑ που το δείχνει το Γιώργο.
1: Το ναι. Αλλά εδώ λοιπόν, τώρα είναι το εξής. Πού θες να καταλήξεις, ποιοι είναι αυτοί που κυβερνάνε?
0: Αυτοί που κυβερνάνε είναι αυτοί που προχθές πιάσαν έναν χωρίς να έχει κάνει τίποτα, που τάχα ήταν Παλαιστίνιος και ετοιμαζόταν, λέει, να χτυπήσει ένα καράβι αυτό με Ισραηλινούς τουρίστες. Κάτι άλλους Πακιστανούς πριν δύο χρόνια.
1: Όχι, εγώ δεν μου λες ονόματα ποιοι κυβερνάνε, δηλαδή τι χώρα προέλευση είναι.
0: Από το Ισραήλ είναι.
1: Πες ότι είναι Εβραίοι. Να σου δώσω εγώ ένα παράδειγμα. Νομίζω ότι όλοι οι πρωθυπουργοί δεν είναι κανένας καθαρός Έλληνας. Όλοι έχουν, οι καταγωγές τους είναι εβραϊκές. Μηδενός εξαιρουμένο.
0: Να σε παραπέμψω λίγο, να γκουγκλάρεις λίγο, να μπεις στο Google και να γκουγκλάρεις το κανάλι της Βουλής, να το βρεις. Που και πάτα, Παπανδρέου, Βουλή DNA, λέει αυτό λεξής, λέει αυτό λεξής ο Γιώργος, Γεώργιος Τζέφρι Παπανδρέου, λέει ότι αλίμονο, πάνω από το βήμα της Βουλής, αλίμονο αν σε αυτήν εδώ την αίθουσα τυθότανε θέμα ελληνικού DNA.
1: Μα ναι, το έχω δει.
0: Εδώ μέσα σε αυτή. Μα οι άνθρωποι λένε και την αλήθεια, δεν λένε ψέματα. Δεν ψεύδονται.
1: Αλήθεια λες.
0: Το λένε. Γιατί σου λέει ο κύριο Μητσοτάκης, η γυναίκα μου εμένα είναι εβραϊκής καταγωγής. Ένας Έλληνας για να πάρει εβραϊκής καταγωγής γυναίκα πρέπει να γίνει Εβραίος. Να το ξέρω, έχω σύλλογο. Ο γιος του πολεμούσε, τον έχω φωτογραφεί να σου τη στείλω αυτές. Φίλο που παντρεύτηκε Εβραίο, έγινε Εβραίος. Ο Παπαδρέου έχει μητέρα Εβραία.
1: Ναι, Εβραία, έχουν το σόι του. Είναι, όλοι.
0: Όχι το σόι του, είναι και αυτοί.
1: Ναι, ρε παιδί, σόι είναι. Τι είναι, μάνα του σόι είναι, τι είναι.
0: Είδε το. Και ξέρει γιατί γίνεται αυτό. Γιατί οι εβραϊκές οικογένειες είναι μητριαρχικές. Γι' αυτό, καταλαβες. Γι' αυτό παίρνουν τη θρησκεία. Ενώ Έλληνας μπορεί να πάρει Εβραία. Εβραία Έλληνα δεν μπορεί να πάρει, τον αποκηρύττουν. Το διώχνουν.
1: Ωραία, κλείσε.
0: Εντάξει, καλό ξημέρωμα.
1: Για χαρά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, τελευταίο φίλο, παρακαλώ.
2: Μπορεί να μιλήσει στο τηλέφωνο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Πασχάλη, θα μιλήσω για τον ΠΑΟΚ, θα αλλάξω την ατζέντα. Όλα για πολιτικά μιλάνε. Θέλω να σου πω κάτι,
1: για σοβαρό
2: θέλω
1: μιλάνε,
2: την βοήθειά σου.
1: Για σοβαρό μιλάνε, ναι, πες.
2: Ναι, θέλω την βοήθειά σου σε κάτι. Διάβασα τα δύο άρθρα του Γρηγοριάδη στο Μέτρο Σπορ, ειδικά το δεύτερο, και έχω να πούμε κάποιες αποκαλύψεις θέλω να κάνω. Και να μιλήσω δηλαδή μαζί του για να του λύσω κάποιες
1: απορίες. Να πάρεις τηλέφωνο αύριο το πρωί, να μιλήσεις με τον Στέλιο, γιατί εγώ δεν έχω διαβάσει, αλλά και δεν μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση για την οποία εγώ δεν ξέρω.
2: Ναι, με ποιο τρόπο μπορώ να επικοινωνήσω.
1: Αύριο θα επικοινωνήσεις με το τέτοιο, να αφήσεις το τηλέφωνο σου και να σε επικοινωνήσει ο Γρηγοριάδης μαζί σου.
2: Ναι. Τι ώρες και ποιος θα το
1: μετά τις 9 η ώρα το πρωί πάρε τηλέφωνο. Η γραμματεία έχει εδώ. Ο σταθμός έχει 100 οικογένειες εδώ. 100 ανθρώπους προσωπικό έχει.
2: Τι είπες, δεν το
1: 100 ανθρώπους προσωπικό έχει ο σταθμός. Από τις 24 ώρες είναι.
2: Ωραία, θα μπορέσει να μου, θα μου το δώσει.
1: Θα αφήσεις, ρε παιδί μου, θα αφήσεις εσύ το τηλέφωνό σου και θα επικοινωνήσει ο Γρηγοριάδης μαζί σου.
2: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά. Έχουμε την Βεντέτα μαζί μας. Άντε, επιτέλους, ρε παιδί μου, έχουμε και άπλετο χρόνο που λέει ο λόγος κοντά μας. Τι γίνεται εδώ. What is this? Τι, τους έριξες όλους. Τι είναι αυτό το πράγμα. Σταύρος, ευχαριστώ. Κατάλαβα, το είχαμε συζητήσει και την άλλη φορά. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο. Ακούγοντας τον γιατρό και τον χάρο στο ραδιόφωνο και καμία τρανταριά στο χωριό πριν κάνα 2 χρόνια δουλεύουν κανένα 8 μήνο, κρατώντας σημαία την κομματική. Έχω να πω το εξής: καλά να πάθουν. Εγώ στέκομαι καλά οικονομικά, όποιος και αν κυβερνά. Θα ψηφίσω όμως Τάκη Μίτσο για να μην δουν άσπρη μέρα αυτοί. Όμως σκέφτονται τους αδύναμους που ναι, μεν έχουν μυαλό, αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση. Είμαστε η χώρα των ποδιών. Ζωή να έχουμε. Ωραίο μήνυμα. Ωραίο μήνυμα. Αν το διάβαζα νωρίτερα, ίσως άλλαζα και κάποια πράγματα. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη από την Βέρεια. Μην κοιμηθείς, θα σε πάρω τηλέφωνο. Καλό βράδυ. Αν βάλεις τις 400.000 νέους που φύγανε εξωτερικό τα τελευταία χρόνια, πόσο θα αυξηθεί το ποσοστό της ανεργίας? Δεν είναι μόνο αυτό εκεί πέρα το πόσοι φύγανε. Σωστό. Σωστή επίσημαση. Σωστή επίσημαση και αυτή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είπαμε όταν κάνεις 4 ώρο, δεν μειώνεις την ενεργία. Παίζεις όμως με τα νούμερα. Περνάει στον κόσμο αυτό. Περνάει. Τελειώσαμε. Αυτό δεν είναι το ζήτημα. Θα περάσει στον κόσμο. Καλησπέρα και στον Ιερώνυμο. Ο οποίος λέει, αληθεύει ότι ανατινάξαν τις εγκαταστάσεις στην Πτολεμαΐδα? Αν ναι, αυτοί που δώσαν την εντολή πρέπει να δικαστούν, να μπουν φυλακή για εσχάτη προδοσία. Όπως και αυτοί που παραδώσαν το όνομα και τα προνόμια της Μακεδονίας στους Σκοπιανούς. Κυβερνόμαστε δεκαετίες από απάτριδες και προδότες. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Βρείτε τον τρόπο. Τόσο απλά. Καλό σας βράδυ. Μάλιστα, ναι, αλλά. Το όνομα της Μακεδονίας δεν το έδωσε ένας. Το δώσανε όλη η πολιτική σκηνή. Έτσι, από την πρώτη δεκαετία του 70 που έχει έρθει ξανά επάνω, με τις εντολές των Εβραίων, βλέπε όρος, και των Γερμανών, γύρε το θέμα μακεδονικό, ονοματοδοσίας. Γιατί όλη αυτή την ιστορία, αν δεν θυμάστε, να σας το θυμίσω εγώ, το έχουν ξεκινήσει πρώτα οι Ρώσοι για να υπάρξει πέρασμα στην Θεσσαλονίκη. Και ξεκίνησα από εκεί. Τώρα τα άλλα είναι ιστορία, δεν αλλάζει η ιστορία, ευτυχώς. Για κάποιους, δυστυχώς για κάποιους άλλους. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς σήμερα. Και από ό,τι βλέπετε, το μόνο που κάνουμε είναι η σταυροπόδη, πέφτουμε για ύπνο, σηκώνεσαι απότομα από τον καναπέ, μόλις καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, ξαναπέφτεις τον καναπέ, γιατί σε έχουν κάνει χέστη. Αυτό είναι. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα πλέον. Συμφωνείς, κύριε Μιλτσακάκη, Νίκ Μιλ κατά κόσμο.
3: Γέλασα που είπες, επιστρέψεις τον καναπέ.
1: Ναι, φίλε, τι κάνει. Σηκώνεται απότομα, δηλαδή αν μπορούσα να το κάνω το δύο κόσμος, το πόσο σηκώνεται απότομα, μόλις βλέπει, δεν βλέπει τίποτα, ξανά κάθεται κάτω.
3: Θα σαπλώνει. Για να ξεκουραστεί.
1: Ναι, ρε. Ξέρεις, θα πει να σηκωθεί και να ξανακάτσει.
3: Για να ξεκουραστεί αυτά που γράφει στα social εκεί. Εκεί νομίζει ότι παλεύει.
1: Σωστό, σωστό, σωστό. Εκεί είσαι πρώτος.
3: Ναι, εκεί τα δάχτυλά του έχουν πληστεί να γράφει.
1: Ναι.
3: Και τι είπε ο φίλος για σκάτη προδοσία, είπε κάποιο θέμα, πιο σοβαρό θέμα από τις υποκλοπές για σκάτη προδοσία υπάρχει. Το να παρακολουθούν οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων
1: και δεν μιλάει κανένας. Κανένας δεν έχει αντιδράσει. Δηλαδή,
3: υπάρχει
1: αυτό είναι
3: μεγαλύτερη
1: χειρότερο.
3: Προδοσία από αυτό. Δεν νομίζω να υπάρχει εγώ.
1: Κοίταξε.
3: Παρακολουθείς τους αρχηγούς ενόπλων δυνάμεων. Και το δίνεις στους ξένους.
1: Αφού ήταν εντολή απ' έξω, ρε φίλε. Τον Εβραίο.
3: Από πού ήταν εντολή.
1: Από τους Εβραίους.
3: Ναι, αλλά ποιος είναι το διοικητής.
1: Εκτελεστικό όργανο Μητσοτάξη. Ποιος ήταν, στο Μαξίμου δεν ήταν αγκυροβολημένοι.
3: Μπράβο.
1: Τυχαία πήγε εκεί πέρα το ΙΕΙΠ. Με νόμο.
3: Όλα τυχαία έγιναν, Πασχάλη. Όλα τυχαία. Και στις εκλογές πάλι τα ίδια έργα θα δούμε. Δυστυχώς.
1: Αν δεν υπάρξει πρόσωπο καθαρό. Αν δεν υπάρξει πρόσωπο καθαρό. Τίμιο, το οποίο
3: ακριβώς
1: να επιβάλλει στον κόσμο συνειδησιακά και κίνητρο να πάει να ψηφίσει, γιατί εγώ βλέπω ότι δεν θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Φίλε. Άσε τι λέει τώρα το κόσμο. Να πάει να ψηφίσει, γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
3: Πάλι τα ίδια θα έχουμε, ναι.
1: Ακριβώς είπα. Το είπε και ο ίδιος ο δικηγόρος. Έπου, Καραγιανακίδης, εδώ. Δυσκολεύεται και αυτός ο άνθρωπος τώρα, σαν δικηγόρος και στον Άριο Πάγο, έτσι. Το πρώτο πράγμα που ξεκινήσαμε είναι ότι βλέπεις ότι οι αεροπαγέτες δεν πήγανε στον Πρωθυπουργό γιατί λένε ότι είναι στημένη όλη η διαδικασία. Ένα σύννεφο να πέσουμε, ρε φίλε.
3: Να.
1: Ένα σύννεφο.
3: Τι άλλο λένε να γίνει, για πες μου. Έμεινε τίποτα άλλο να μην. Έμεινε κάτι όρθιο. Τίποτα.
1: Ό,τι έχει μείνει θα εξαφανιστεί. Αυτό δεν είπε ένας κακροατής. Θα εξαφανιστούν τα πάντα και θα γίνουμε σερβιτόροι τους. Πες και τώρα δεν είμαστε.
3: Λες και έτσι ακριβώς καλά το είπες. Όλα τα μαγαζιά εδώ στη γειτονιά μου όλα ξένοι τα έχουν.
1: Εσύ, άντε και πάλι πράσιν. Έχουν ξένοι, είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Εγώ φίλε σήμερα πήγα κάτω και τρόμαξα. Περνάω τη Βενιζέλου, ένα στα πέντε μαγαζιά είναι ανοιχτά. Δηλαδή τα άλλα είναι κλειστά γιατί δεν υπάρχει εργασία. Δεν είναι κλειστά. Πώς τον βάλουμε,
3: έλα τα τζάμια. Είναι και πολυκατοικίες πάνω άδειες.
1: Ξυπακούεται, όλο εκεί νοικιάζεται.
3: Γιατί τα νίκια έχουν πάει 1200, 1500, 2000 και τέτοια.
1: Σου λέει όλο θα έρθει καμία ΜΚΟ, όλο το ένα, ναι, όλο ναι. Το άλλο. Αυτό.
3: Εντάξει, καλό δρόμο είμαστε.
1: Ναι.
3: Ευτυχώς θα μας πληρώσει λίγο η Αγγλία, πάρουμε κάνα μεροκάματα να φάμε αύριο. Γιατί το αύριο έχει πάντα σημασία. Το μεθαύριο, άστο, μην το σκέφτεσαι.
1: Δεν ξέρω αν θα κερδίσει σήμερα.
3: Λοιπόν, έχουμε φτιασμένοι. Την Αργεντινή έβαλε δύο τεμάχια, ο Μέση. Πιάσαμε το Νορβηγία, Σενεγάλη, γκολ, γκολ, over 3-2. Πιάσαμε τη Σάμρο, Κάσο, Χίγιο, over 1,5, 1-1. Πιάσαμε δύο γκολ, η Πορτογαλία έβαλε πόσα, 4-5, πόσα έβαλε. Και περιμένουμε.
1: Αλλά αυτή είναι η ομάδα, ρε φίλε, που έπαιξε. Ουσμπεκιστάν, τι είναι αυτό. Πώς περάσαν αυτοί, ρε φίλε.
3: Και δεν πήγαμε εμείς.
1: Αλλά εμείς γιατί να πάμε.
3: Δεν πήγε η Ιταλία.
1: Αυτό να πεις μάλιστα. Εσύ τώρα τι είσαι, κανένα από αυτά που πήγαινες κάθε χρόνο και δεν πας, αυτοί οι άλλοι έχει τρία χρόνια, τρεις φορές έχουν να πάνε.
3: Ναι, πραγματικά η Ιταλία.
1: Βλάσε με τώρα, τι λες τώρα, ποια Ελλάδα ρε. Με ποιους θα πάνε να παίξεις μπάλα, ρε.
3: Τους αρέσουν οι διακοπές.
1: Λες.
3: Και, και τώρα μας έμεινε η Αγγλία, έτσι παιδιά. Να βάλει δύο γκολ η Αγγλία. Άμα έχει κέφια ο Κέιν, γιατί κανένας δεν καλεί, ναι. Αλλά εμείς θέλουμε δύο τεμάχια να βάλουμε.
1: Να το ξαναπώ. Εγώ πάντως βλέπω τελικό Μουντιάλ Μεξικό-Πορτογαλία.
3: Το ξαναείπες.
1: Το ξαναλέω και το κράτα το αυτό.
3: Το Μεξικό δεν ξέρω που βασίζεσαι τώρα στις δύο πρώτες νίκες που έκανε, δεν ξέρω. Τόσο τρομερή ομάδα να είναι, αλλά λόγω έδρας μιλάς, ας πούμε.
1: Λόγω έδρας.
3: Σαν ομάδα, σαν ποιότητα.
1: Κοιτάξει.
3: Η Πορτογαλία έχει ποιότητα, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Εντάξει, η Πορτογαλία έχει ποιότητα.
3: Και δεν βάζω τον Ρονάλντο εγώ μέσα, λόγω ηλικίας, αλλά έχει παιχταράδες μέσα.
1: Okay.
3: Και αδικούνται και άλλοι παίκτες μπροστά για να παίζει ο Ρονάλντο. Γιατί όλη η ομάδα παίζει για αυτόν. Τέλος πάντων, το έχουν ξαναζητήσει αυτό.
1: Ναι.
3: Πάμε λίγο, να πούμε λίγο τα αυριανά. Έχει κάτι σήμερα ξενύχια, αλλά άστα ξενύχια. Αύριο παίζει 10 ώρα το βράδυ η Βοσνία Κατάρ. Η Βοσνία. Εντάξει, η ίδια ώρα παίζουν τώρα. Ελβετία, τελευταία μάτς καταρχήν άμα έχουν σχέση, παίζουν ίδια ώρα έτσι. Ελβετία, Καναδάς και Βοσνία, Κατάρ. Ο Καναδάς, η Βοσνία για να περάσει τον Καναδά πρέπει να βάλει γύρω στα 10-11 γκολ. Γιατί μετράει ισοβαθμία. Μετράει τα τέρματα, έτσι. Που δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση και να χάσει ο Καναδάς να βάλει 11 η Βοσνία. Αλλά εάν βάλει 3-4 η Βοσνία και χάσει η Ελβετία, την περνάει η Βοσνία την Ελβετία. Mm-hmm. Οπότε θα πάμε στο over της Βοσνίας, στο over 3,5 της Βοσνίας. Σε ποιο δρόμο με να ακούσει από έξω.
1: Εσύ τι δουλειά έχεις τώρα στον δρόμο την ώρα που μιλάς στο ραδιόφωνο?
3: Μ' αρέσει που είναι και κλειστή η πόρτα. Σκέψαμε ότι είναι και κλειστή.
1: Μπράβο.
3: 148 Βοσνία Κατάρ over 3,5. Mm. 149 Ελβετία Καναδάς goal goal. Και 150 Μαρόκο IT over 2,5.
1: Λοιπόν.
3: Τριάδα.
1: Ξαναπέστηνα.
3: 142 Βοσνία Ερζεγοβίνη Κατάρ over 3,5. 149 Ελβετία Καναδάς goal goal. Και 150 Μαρόκο IT over 2,5. Αύριο το βράδυ 10 η ώρα είναι τα δύο μάτς. Θα έχουμε εικόνα και οι δύο. Στο over και στο goal goal δηλαδή. Και βασικά τώρα θέλουμε δύο γκολ από την Αγγλία για να πληρωθούμε, να πάρουμε το 8 απόδοση. Να πάμε σούπερ μάρκετ αύριο, να πάρουμε τρία πράγματα. Γιατί άμα το παίξεις 10 ευρώ και πήρες το 80, καμιά σακούλα θα πάρεις, παραπάνω αποκλείεται. Παίρνεις σακούλα με 80 ευρώ ή δύο σακούλες. Σούπερ μάρκετ.
1: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ έχει έρθει ένα μήνυμα ενός πολύ καλού μου φίλου και ακροατή.
3: Ναι.
1: Ο οποίος σε bet builder,
3: ναι,
1: έχει ποντάρει 100 ευρώ.
3: Ναι.
1: Και είναι το Πορτογαλία νικητής διοργάνωσης. Και το builder είναι δεύτερη θέση Μεξικό. Το ποντάρισμα είναι στα 100 ευρώ. Και η επιστροφή πόσα λεφτά είναι, ξέρεις? 30.000 ευρώ.
3: Ναι, ναι, εννοείται. 300 απόδοση είναι.
1: 300 απόδοση.
3: Πρώτος, δεύτερος,
1: Πορτογαλία, νικητής, Μεξικό, δεύτερο.
3: Κοίταξε, αυτός τώρα, για να λίγο να δίνουμε καμιά συμβουλή, ο φίλος σου, όχι, χωρίς παρεξήγηση, έτσι.
1: Ναι, ναι.
3: Ο παιδί το έπαιξε 100 ευρώ, το σέβομαι τα λεφτά του. Αυτό έπρεπε να το παίξει δύο φορές από 50 ευρώ το δελτίο. Οπότε αν πήγαινε τελικό Πορτογαλία-Μεξικό, θα έκανε κασά το ένα. Καταλάβεις τι εννοώ?
1: Ναι.
3: Αυτό το δίνω σαν συμβουλή.
1: Ναι, θα έδινε όμως η εταιρεία cash out.
3: Ναι, ναι. Δεν το δίνω συνήθως για να μην σου ανοίγω τα μάτια πολλούς. Αλλά όταν παίζεις ένα τέτοιο δελτίο για μεγάλο ποσό, παίζεις και 100 ευρώ, το παίζεις δύο φορές από 50. Οπότε, αν πάει τελικό, πάνε αυτές οι δύο τελικό, εκείνη την ώρα π.χ. το ποσοστό δεν θα είναι 300, θα δίνει 15.000, έτσι. Εκείνη την ώρα θα σου δίνει 5-6.000 κασάουτ. Καταλαβες.
1: Ναι.
3: Οπότε παίρνεις τα 5-6 και αφήνεις το άλλο, αν βγει παίρνεις και τα άλλα 15, ρε Πασκάλη. Καταλαβες, εσύ το καταλαβαίνεις τι εννοώ τώρα.
1: Εντάξει, ναι ρε παιδί μου, αλλά...
4: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
6: Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
5: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Θα διαλέ.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: She's crazy like

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.